0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κόσμος 90.

été automne, hiver, printemps. Il me fait des trucs.

ne les trompe pas.

music mode. Et tout comme mon père, Ben Siba. Namibiana.

σου κάγκο να γιά έπιανε την γουά να μπά. Ντε, ντιά μου μένει να κουάνε σου καπέ, έπιανε μου τη μου έστε.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας. Επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: 93,6.
1: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Μάστερ κλάσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6.

Παπαπιάνο και η Ιβραήμ Μαλούφ. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα και από εμάς. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Μαζί μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός είναι ο Billy Joel και το Piano Man. Καλημέρα και πάλι. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Made in the Water εδώ από την Εύα Κάσιτη. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη, μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Έθριος λέει, γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς. Υπόλοιπη Μακεδονία και Τράκη μέχρι 25. Στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 25 βαθμούς και εκεί. Και στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς, όπως και στα Επτάνησα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός. Θερμοκρασίες από 14 μέχρι 24 βαθμούς. Και στην Αττική έθριος γενικά καιρός, έχουμε τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία εδώ και εδώ μάλλον θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς. Αύριο ένα βαθμό παραπάνω, θα φτάσει μέχρι 26, αλλά το Σαββατοκύριακο θα ξαναπέσει και θα έχουμε και βροχές μάλλον. Πιο συγκεκριμένα διαβάζω, η Παρασκευή λέει θα φέρει τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει γενικά έθριος ο καιρός. Σάββατο επίσης προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, και την Κυριακή το ίδιο, νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, αλλά η θερμοκρασία θα παραμένει σε αυτά τα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Σήμερα έχουμε γιορτή, γιορτάζει η Θέκλα και η Μυρσίνη και η Μυρτώ, χρόνια τους πολλά και από εμάς λοιπόν. Επίσης σήμερα ανατολή του ηλίου 7:13, έχουμε καιρό ακόμα, μια ώρα σχεδόν, μέχρι να αλλάξει η ώρα τον Οκτώβριο.

να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα πράγματα. 1828, Ιωάννης Καποδίστριας οργώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Να πω εδώ την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία που δουλεύει στα ΕΛΤΑ. Θα μπορούσα να αντισταθώ αυτή τη στιγμή μόλις διάβασα μια είδηση που αφορά τα ΕΛΤΑ. 1869, Μαύρη Παρασκευή στην Αμερική, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Έγινε εκεί πέρα από δύο ανθρώπους επιχείρησαν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. 1957, εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Camp Nou, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης. 1982, αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος της αντισφαίρησης, ο Μπιόν Μπιόρκ, στα 26 του χρόνια. Και σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 1967, οι Beatles ολοκληρώνουν τα γυρίσματα για την ταινία Magical Mystery Tour, γυρίζουν την τελευταία σκηνή και το φινάλε με το τραγούδι Your Mother Should Know.

0: κόσμος.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω από τα προηγούμενα για να πάρουμε έτσι λίγο κουράγιο, μια και ήταν αυτή η πρώτη εβδομάδα η φθινοπορεινή και μας ήρθε λίγο απότομα νομίζω. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο, στην κυριολεξία το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, θα έχουμε ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Είναι μια πρωτοβουλία στα πλαίσια του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα είναι λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή και μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr να δείτε όλα τα αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις δύο μέρες, οι δράσεις, οι διαδικτυακές εκδηλώσεις. Πολλά πράγματα έχουν ανακοινωθεί, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στην επίσημη Ευρωπαϊκή Σελίδα του Θεσμού, αλλά και στο Earth News μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερα. Μισελ Γκούροβιτς για τη συνέχεια, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, και αυτή την είδαμε φέτος στην Αθήνα, νομίζω είχε έρθει, ναι, στο Κυπαθέατρο Παπάγου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μισελ Γκούροβιτς, here's the part.

Λέγαμε τις προάλλες ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που κάνουν πρεμιέρα πολλές τηλεοπτικές σειρές στην Αμερική, ανέκαθεν αυτό. Κάπως έτσι είναι σαν σήμερα η πρεμιέρα της σειράς που θα σας πω σε λίγο, 24 Σεπτεμβρίου 1977, παίχτηκε μέχρι το 1986. Περίπου τις ίδιες ημερομηνίες πεζότανε και στη χώρα μας από την ΕΡΤ με μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για το πλοίο της αγάπης, το Love Boat, μια αγαπημένη σειρά με αυτοτελή επεισόδια και μια τεράστια λίστα ονομάτων που συμμετείχαν ως guest, από τον Tom Hanks μέχρι την Kathy Bates. Πάνω από 500 celebrities είχαν απολαύσει το ποτό τους εκεί στο κατάστρωμα του πλοίου, το Pacific Princess ήταν. Και μάλιστα, το έχω ξαναπεί αλλά το λέω άλλη μια φορά γιατί μου φαίνεται εντυπωσιακό, ο σεφ του πλοίου ήταν Έλληνας, ήταν ο Παναγιώτης Ρωμανός, το οποίος βρισκόταν εκεί και όχι μόνο και στα γυρίσματα, και όταν και το πλοίο βρισκόταν κανονικά, δηλαδή εμπορικά, είχαν ο σεφ τον Παναγιώτη Ρωμανό, αλλά γύρω ήταν εκεί και σε όλα τα γυρίσματα του Love Boat. Πριν από κάποια χρόνια, σε μια παρέα μιλούσα με κάποιους ανθρώπους που μόλις είχα γνωρίσει και ένας από αυτούς κάτι ανέφερε για το Love Boat, για το πλοίο της αγάπης, και λέει: ναι, ήταν ο πατέρας μου, με έχει πάρει μαζί του και είχα κάνει πολλά ταξίδια. Και του λέω: τι εννοείς έχει κάνει ταξίδια με το πλοίο της αγάπης? Και μου λέει, μου είπε την ιστορία του πατέρα του, που ήταν ο Παναγιώτης Ρωμανός, ο οποίος ήταν σεφ στο πλοίο της αγάπης και είχε πάρει το γιο του μικρό τότε σε κάποια από αυτά τα ταξίδια. Τέλος πάντων, το τραγούδι της αρχής θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα και τα πιο αναγνωρίσιμα. Σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα, έτσι, ότι είναι ένα πολυτελές ταξίδι, κάπως έτσι.

τραγούδι από τηλεοπτική σειρά. Βέβαια, το έλεγα και τις προάλλες, έχω την αίσθηση ότι οι σειρές της δεκαετίας του 70 άντε και του 80 είχαν πιο εντυπωσιακά μουσικά θέματα. Εδώ από τον Άρκο, το Τούγιο από Ροντρίγκο Αμαράντε. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα διάλειμμα σε λίγο που θα δείξει το ρολόι 7. Να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 26-27. Είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο ένα πρόγραμμα που συνδυάζει και μουσική, hip hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι, σύγχρονο χορό. Μπορείτε να τα βρείτε εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας Ticket Athens. Μπορείτε να τηλεφωνικά στο 210-881-7072 και βέβαια αν υπάρχουν εισιτήρια στα ταμεία του θεάτρου 2 ώρες πριν από την έναρξη κάθε προγραμματισμένης παράστασης. Jimmy Somerville, By Your Side, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαίτερως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίθυνε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έσπασε το πρωτόκολλο ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την άφηξή του εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ed Hanion.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. RT News Radio 105,8, 7 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας, 24η Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο, ο οποίος ήξερε το τραγούδι του Σταρόβα. Και λέει: καλημέρα, το τραγούδι που λέγατε είναι ο Αγλέωρας του Σταρόβα.
1: Ο Αγλέωρας.
0: Ο Αγλέωρας. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας, λέει: από το στρατό ας έρθουν όσα μηνύματα θέλουν. Από την ΑΔΕ μην έρθει. Αχ, μπορεί να είναι για καλό.
1: Τι λες, μόνο.
0: Μπορεί να είναι για επιστροφή.
1: Άντε καλέ.
0: Επιστροφή φόρου.
1: Γιατί... σπάνιο είναι αυτό.
0: Σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Γιατί δεν είναι και καλά, ας πούμε.
1: Έχω να το δω πολλά χρόνια.
0: Ένας φίλος, ο κύριος Δημήτρης, ο ακροατής, λέει: μου έκανε εντύπωση χθες,
1: ναι,
0: πόσο εύκολα διάφορα site,
1: ναι,
0: απέδωσαν το θάνατο του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 νοσοκομείου, ναι, του στρατιωτικού στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκτονία, χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, και το παρουσιάζουν σαν δεδομένο. Δεν ελέγχονται κάπως? Όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Ελέγχονται μόνο από τους αναγνώστες τους και τους ακροατές τους και τους τηλεθεατές τους κτλ. Δεν ελέγχονται. Εκτός αν κάποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τους. Τότε ελέγχονται μια χαρά. Αλλά μόνο τότε. Αλλά τότε ξεκινάει μια άλλη ιστορία, η ελευθερία του λόγου και τι πρέπει να διώκεται και τι δεν πρέπει να διώκεται. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Καλημέρα στη Μυρτώ. Χρόνια πολλά, Μυρτώ.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρονή.
0: Που μας λέει ότι γιορτάζει και η Θέκλα εκτός από την Μυρτώ. Τα είπαμε στην αρχή,
1: ναι,
0: της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και έχει μάθει, λέει, πρόσφατα. Η καλύτερη πατέντα που έμαθα για να ξεπαγώνει το τζάμι του αυτοκινήτου στο λεπτό και να μην περιμένει 100 χρόνια είναι να ρίξει συνόπνευμα. Ναι, εγώ δεν.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν
1: το ήξερα.
0: Καλημέρα στην Άννα το Καρλόβα στη Σάμου, με 14 βαθμούς και βοριαδάκι. Ο Φρανς λέει: η top πρώτη κυρία είναι η γυναίκα του Μακρόν. Που πού και πού του τραβάει και μια μπάτσα. Πού το ξέρετε εσείς ότι του τραβάει μπάτσα?
1: Το έχει δει.
0: Που, γιατί έχουμε δει πουθενά να τραβάει μπάτσα?
1: Ναι, μέσα στο αεροπλάνο.
0: Όχι, έχουμε δει να τραβάει το πρόσωπό του Μακρόν. Δεν,
1: γιατί
0: έχουμε δει
1: το
0: να τραβάει μπάτσα.
1: Γιατί ήθελε να αποφύγει μια σφιγγά.
0: Δεν ξέρω. Έλα, τι ήθελε να κάνει.
1: Ναι,
0: αμέσως να βγάλετε εσείς συμπέρασμα.
1: Σου θίξαμε το Μακρόν τώρα.
0: Ναι, ναι, να βγάλετε συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω, τώρα πες Μακρόν, ότι μετά το Μακρόν και η Μελόνι τα επιτέθηκε στο Ισραήλ. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν αυστηρή με το Ισραήλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είπε ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τάση πια.
0: Στην Ευρώπη,
1: στην
0: είναι
1: Ευρώπη,
0: δεδομένο.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λένε πια. Στην αρχή δεν το λέγαν τόσο έντονα δημόσια. Τώρα ακολουθεί ένας τον άλλον.
0: Είναι προφανές, μα υπάρχει ούτως ή άλλως και μήνυμα, ψήφισμα, ξέρω εγώ, 12 χωρών ούτως ή άλλως, περί της, του διπλού κράτους, των δύο κρατών δηλαδή, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ κτλ.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή λέγαμε για Γαλλία, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Ξεκινάνε οι αθλητικές ομάδες. Ξεκινάνε οι εθνικές ομάδες να παίζουν για αυτό το Nations League,
1: ναι,
0: κάπως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε τις προάλλες ο,
1: ναι,
0: φίλος μας.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες και μου έκανε πολύ εντύπωση, ρε παιδί μου. Έβλεπα χθες τους παίκτες της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι κάναν την πρώτη τους προπόνηση,
1: ναι,
0: με προπονητή το Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Και έλεγαν αυτόν τον παίκτη. Εμείς τον βλέπαμε στην τηλεόραση, ρε παιδί μου,
1: το
0: και θέλαμε,
1: παιδάκια,
0: θέλαμε να, τον,
1: ναι,
0: να του μοιάσουμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μας προπονεί.
1: Ναι.
0: Και το έλεγαν με μια χαρά, με ένα. Πολύ, πολύ το χάρηκα.
1: Το
0: πολύ
1: να ρίχνει κουτουλιές. Να...
0: διάφορα.
1: Ναι.
0: Ό,τι έκανε. Εν πάση περιπτώσει, μάγος ο τύπος και καλά έκανε. Αυτά.
1: Όχι, δεν έκανε καλά που ρίχνε κουτουλιές.
0: Όχι, μάγος της μπάλας. Δεν,
1: ναι.
0: Εγώ δεν είπα για τις κουτουλιές. Δεν ξέρω άλλο τις συνθήκες. Λοιπόν.
1: Τι πάνε, επειδή ξέρεις συνθήκες, δεν κουτουλάμε τους άλλους.
0: Ναι, όχι, δεν κουτουλάμε. Είμαστε κατά της βίας, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Διονυτσάκο.
0: Ωραία θέματα.
1: Λοιπόν, είχε ένα δημοσίευμα η Telegraph χθες, το οποίο αναφερόταν στις συνομιλίες που γίνονται, γιατί γίνονται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και μάλιστα είχαν προχωρήσει πάρα πολύ μέχρι κάποια στιγμή, αλλά αλλάζουν τους πρωθυπουργούς και σαν τα πουκάμισα αυτοί οι Βρετανοί πια, έχουν γίνει γινόταν από τους Ιταλούς. Και τώρα, λέει, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει αδιέξοδο, και το είχε πρωτοσέλιδο χτες η Telegraph και είχε ολόκληρο ρεπορτάζ. Έχουν σταματήσει, λέει, ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις. Έχουν παγώσει, που είχαν ξεκινήσει το 2021. Ότι η χώρα μας είναι απογοητευμένη από την έλλειψη πρόοδου και δεν μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα για το θέμα το βασικό, το ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των γλυπτών. Εμείς είμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι θέμα αυτό. Και πώς το λένε, και θυμίζει ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι από τις βασικές προτεραιότητες η επιστροφή των λήπτων, αλλά ειδικά ο νυν Πρωθυπουργός, αυτός που είναι τώρα, σήμερα που μιλάμε, γιατί αύριο δεν ξέρουμε, ο Μπέρναμ δεν είναι και τόσο.
0: Ενώ παλιότερα ήταν.
1: Ο Στάρμερ ήταν.
0: Όχι, και ο Μπέρναμ ήταν. Ήταν πριν αναλάβει το θόκο.
1: Αυτό.
0: Μόλις ανέλαβε την πρωθυπουργία. Εντάξει, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Τι να λέμε.
1: Φοβερό αυτό.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Στην ορεινή Φωκίδα, 7 βαθμούς δίπλα στη λίμνη του Μόρνου. Ωραία θα είναι εκεί.
1: Ωραία,
0: φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Παλιούρια. Από την Παλιουρία Γρεβενών.
1: Από τα Παλιούρια,
0: Παλιούρια Γρεβενών. Ναι. Με 5 βαθμούς. Πολύ ομίχλη. Από τη λίμνη του Ολιάκμωνα. Α, τι μας έχουν πιάσει σήμερα από τις λίμνες.
1: Καλά,
0: δίπλα στις λίμνες και στέλνουν μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι, έχω περάσει.
0: Πού έχει 0 βαθμούς, παιδιά.
1: Πω, και ομίχλη βλέπω.
0: Ομίχλη στη λίμνη, ναι.
1: Πω.
0: Αλλά κάπου έχει 0 βαθμούς, λέει.
1: Όπα.
0: Να το. Στο κάτω νευροκόπη.
1: Πού θα έχει.
0: Και η καμινάδα στο φουλ.
1: Έλα ρε νευροκοπάρα. Σάρωσε τα όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για ρώτα.
1: Όλοι αναδεικνύουν ότι είπε, λέει, ο Πρωθυπουργός χθες από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται πια. Ότι την άνοιξη θα ξεκινήσουν οι πρώτες γιορτές. Δεν το ξέραμε.
0: Το ξέραμε.
1: Γιατί ανακαλύπτουν όλη την Αμερική.
0: Τι να σου
1: αυτό
0: πω.
1: Που το λέω τώρα αυτό.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Γνωστό. Ναι. Είναι δεδομένο με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί κτλ.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παλιουριά Γρεβενών λέγεται.
1: Α,
0: ρε παιδί μου.
1: Παλιουριά, ρε παιδί μου.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σας θέλω κοντά μας στην εκπομπή για να με διορθώνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί. Ή βάζετε τόνους στις λέξεις, ρε παιδιά. Ναι, γιατί εγώ τα μπερδεύω αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω όλα τα σημεία και όλα τα. Πού έχει μείον 2 στα σύνορα. Α, εκεί. Στο Νευροκόπη έχει 0, αλλά πάνω από τα σύνορα έχει μείον 2.
1: Ή
0: εκεί στα σύνορα, μπαζολιτός, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα που λες για κρύο.
0: Ναι.
1: Πουλήθηκε ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Ναι.
1: 52 ετών. Εντάξει, δεν είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Άμα το σκεφτείς. Τέλος πάντων. Πουλήθηκε λοιπόν $625,000. Τώρα να σου πω κάτι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πες ότι, ρε παιδί μου, έχω λεφτά.
0: Ναι.
1: Για πέταμα που λέω. Έχω λεφτά, πολλά.
0: Ναι.
1: Έχω πολλά, πάρα πολλά λεφτά. Και πάω και τα αγοράζω αυτό.
0: Ναι.
1: Έγινε δημοπρασία στο Sotheby's. Και τα αγοράζω. Θα τα ανοίξω να το πιω.
0: Όχι, το έχεις σε μια βιτρίνα.
1: Γιατί, και τότε δεν το παίρνω.
0: Να το κοιτάς.
1: Τι να το κοιτάω.
0: Έτσι, να το απολαμβάνεις.
1: Άμα δεν
0: να
1: το λες. Πεις.
0: Όχι, είναι η χαρά του ανήκει, μου ανήκει. Είναι δικό μου. Είναι αυτή η χαρά.
1: Είχε χειρόγραφο, λέει, το συνόδευε, που έλεγε επιβεβαιώνω ότι το εμφιάλωσα.
0: Τώρα που λες για ουίσκι.
1: Είναι ουίσκι καρουίδια, βέβαια. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Τώρα που είπες για ουίσκι. Στην Αγγλία, και επειδή λέγαμε και πριν για την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αποφάσισαν να βγάλουν ως προϊόν ή να το διεκδικήσουν ως προϊόν δικής τους προέλευσης.
1: Ναι.
0: Ουίσκι Αγγλίας. Και έχουν ξεσηκωθεί οι Σκοτσέζοι. Γιατί σου λέει ότι το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, δεν είναι αγγλικό.
1: Βέβαια.
0: Τα αγγλικά είναι κάτι διαφορετικά. Πώς λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι το κονιάκ και είναι τα μπράντι. Το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, λένε οι Σκοτσέζοι.
1: Βάλαμε ένα σκάτσι.
0: Ναι, οι Βρετανοί όμως έχουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι το κονιάκ και είναι τα μπράντι. Το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, λένε οι Σκοτσέζοι.
1: Βάλαμε ένα σκάτσι.
0: Ναι, οι Βρετανοί.

0: Επίσης λέει.
1: Και η Ιρλανδία.
0: Υπάρχουν και σκέψεις. Και η Ιρλανδία έχουν. Επίσης έχουν και σκέψεις, λέει, να τους πάρουν και την ονομασία single malt. Το οποίο είναι από ένα συγκεκριμένο αποστακτήριο. Δεν είναι όλα single malt. Άλλο να τα λέμε εμείς όλα.
1: Θα βάλουν οι Σκοτσέζοι.
0: Εν τω μεταξύ το γούστι δεν μου αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Θα βάλουν τα καρό και θα πάρουμε το αίμα μας πίσω εμείς οι Σκοτσέζοι που μόνο μας στη μάχη του Κολόντερ μας είχαν σκοτώσει και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Αλλά και η Ιρλανδία έχουν καλό. Καλό ουίσκι.
1: Θα ξυπνήσει ο Braveheart. Ωραίο, ελαφρύ.
0: Ωραίο.
1: Ελαφρύ.
0: Ωραίο.
1: Ελαφρύ.
0: Πιο γλυκό πιο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα, 5 βαθμούς να είσαι στο αμύντιο, στο κλειστό και 6 στην Πτολεμαϊδα. Παιδιά. Όχι. 5 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Στο να είσαι αμυντέου.
1: Α, στο να είσαι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι λέει το μήνυμα. Είναι λίγο. Έχει επέμβει ο διορθωτής κειμένου και το έχει κάνει στο να είσαι αμυντέου. Φαντάζομαι είναι στο να είσαι. Και 6 στην Πτολεμαϊδα. Καλημέρα στον Τεόμιο, 8 βαθμούς στο Βελεστίνο και στην Κάρλα. Και η Κάρλα, άλλη λίμνη.
1: Η λίμνη, ωραία.
0: Κάρλα, σ' αρέσει και αυτή. Όλες οι λίμνες αρέσουν.
1: Όλες οι λίμνες. Μ' αρέσουν οι λίμνες, τα ποτάμια, όλα αυτά μ' αρέσουν. Και οι πόλεις που έχουν λίμνη ή ποτάμι είναι ευλογημένες. Είναι ωραίες.
0: Στα όρια Γορδινίας και Ηλίας, στις όχθες του Αλφιού, έχει 13 βαθμούς και δυσκολεύεται να ξημερώσει.
1: Δυσκολεύεται.
0: Ναι. Μας λέει ο ακροατής που μας στέλνει μήνυμα.
1: Να είσαι εκεί τώρα σε ένα σπίτι με μια μεγάλη τζαμαρία.
0: Ναι.
1: Να έχεις φτιάξει ένα ζεστό ωραίο καφέ.
0: Καφέ.
1: Ναι. Και να έχεις και αυγά.
0: Αυγά. Αυγά.
1: Και ψωμί χειροποίητο. Και μπέικο. Ναι, και μπέικο.
0: Μπέικο χειροποίητο. Και μπέικο χειροποίητο. Ναι.
1: Και μαρμελάδες να φας και το γλυκό σου μετά. Να έχεις
0: θέλει.
1: Κουρασά.
0: Θέλει. Μετά θέλει. Ξέρεις τι. Άμα έχεις το αλμυρό, μετά το γλυκό θα απολαμβάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. Αλλιώς τρεπέζει.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Αλλά θέλει να προηγηθεί το αλμυρό.
1: Είναι ρε.
0: Το αυγό δηλαδή.
1: Δοκίμασε.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τον πίνω σκέτο τον καφέ μου. Μ' αρέσει να βάζω λίγη ζαχαρίτσα. Όμως. Ο σκέτος, ας πούμε, ο γαλλικός.
0: Ο σκέτος, ο γαλλικός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το πιο ζάχαρη, ρε παιδί μου, γαλλικό. Ναι. Να τρως κάτι γλυκό και να πίνεις μια γουλιά καφέ γαλλικό σκέτο. Είναι ωραίο.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει αυτή
0: και
1: η αντίθεση.
0: Και μου λες να δοκιμάσω.
1: Αυτή η αντίθεση.
0: Σ' αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραία. Το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλ. Γιατί ανέβηκε πάλι.
0: Γιατί φαίνεται ότι οι συνομιλίες που έγιναν χθες και ήταν 3 ώρες οι συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών δεν απέδωσαν τα προσδοκόμενα. Ναι. Φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός.
1: Και λένε ότι αν δεν ευοδοθούν, αν δεν τα βρούνε τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και αν τελικά ο Τραμπ απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ,
0: ναι,
1: θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, ακόμα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις.
0: Αφού ο Τραμπ το έχει πει, ότι οι τιμές θα πέσουν πέτρα, βράχος, έτσι, αυτή την παρομοίωση έχει κάνει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, αποτόλμησε ένα διάστημα να πει ότι οι Ιρανοί το κάνουν αυτό λόγω και κρατάνε αντίσταση και πολεμάνε και κάνουν τα μπλόκα στο Ορμούς και τα λοιπά και τα λοιπά εν ώψη των ενδιάμεσων για να πέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι ο ίδιος γιατί ο ίδιος δεν κατεβαίνει στις εκλογές όπως μας είπε, για να χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θεωρεί ο Τραμπ. Δεν τα είχε σκεφτεί αυτά πριν, τώρα του έρχονται ένα-ένα χρόνια, πώς το λέει το τραγούδι. Τώρα, επειδή είχε ανοίξει ένα site και είδα αυτόν τον υπνοτιστή, εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, ειδικά 14 μέρες μετά ακόμα με τον θάνατο του Μαζονάκη και όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι 14 μέρες μετά, είναι λίγο κουραστικό το βρίσκω εγώ. Αλλά βλέπω έναν κύριο που κάπου άκουσα ότι είναι υπνοτιστή.
1: Ναι.
0: Αυτός επίσης έχει κάνει μία ανάρτηση, χθες το έβλεπα, έσκασε μπροστά μου.
1: Αυτός
0: ο υπνοτιστής είχε κάνει μία ανάρτηση ότι είχε παρέμβει ο ίδιος, ευτυχώς που παρέμβει ο ίδιος, στον Πούτιν.
1: Όπα.
0: Και κάτι απεσοβήθη. Είναι και του Πούτιν. Εκτός από υπνοτιστής, είναι και του Πούτιν. Και επίσης έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις προς το παρελθόν για τα Τέμπη, για την.
1: Α, είναι κάτι, πολύ σχηδής.
0: Ναι, διάφορα τέτοια πράγματα και τα ξυλόλια και όλα αυτά τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Απλά μου το είδα την εικόνα του και μου ήρθε.
1: Αυτό δεν ήξερα ότι είχε και τέτοιες ενασχολίες.
0: Εν τω μεταξύ, άμα βγαίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη δημοσιότητα, μετά αρχίζουν και ξεσκονίζουν τα social media σου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Και εγώ τι έχεις γράψει στο παρελθόν μένουνε.
1: Βέβαια. Scripta manent, παιδιά, το λέγανε οι Λατίνοι.
0: Ναι, άντε να κάθεσαι να σβήνεις ή θα πρέπει να κλείσεις το προφίλ σου που δεν μπορείς λόγω της δουλειάς σου ενδεχομένως
1: γιατί
0: από εκεί βρίσκεις πελατεία ή προβάλλεις τις ιδέες σου ή δεν ξέρω τι άλλο ή θα πρέπει να κλείσεις τα social.

0: social media ή αν και πάλι
1: στα αρχεία έχουν μείνει κάποια πράγματα. Στα cloud και στα τέτοια.
2: Καλέ, ναι,
1: μπορείς να βρεις ό,τι θες.
2: Όλα μπορούν να ανακτηθούν πια. Όλα μπορούν να ανακτηθούν. Δεν είναι μόνο θέμα cloud. Έχουν τέτοιες τεχνικές πια. Είναι το σώμα δίωξης που έχουμε.
1: Ναι.
2: Έχει φοβερούς επιστήμονες, ας πούμε.
1: Τώρα, επειδή λες για σώμα δίωξης και έχουμε πιάσει κοινωνικά δίκτυα και γενικώς την επιστήμη και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Σου δίνω πάσες.
1: Θα συζητήσει, λέει, ο Τραμπ με τον Xi Jinping για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να.
2: Μόνο που.
1: Κάντο εικόνα. Κάντο εικόνα. Ο Τραμπ με τον Xi Jinping για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Εντάξει. Ευτυχώς.
1: Θα λύσουν το θέμα.
2: Όχι, όχι. Αυτοί μπορούν να ανατινάξουν την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
2: Μαζί. Αυτά τα δύο μυαλά. Πιστεύω.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μπορεί να αποφασίσουν να βάλουν κάποιους.
2: Καλά, δεν θα αποφασίσουν.
1: Περιορισμούς.
2: Εντάξει. Τους έχουν πει, τι τους έχουν πει τέτοιοι, οι συμβουλοί τους. Επειδή έχουν ανθρώπους, έχουν ολόκληρα επιστημονικά συμβούλια γύρω-γύρω. Έχουν ανθρώπους που γνωρίζουν. Και θα του πούνε, πρόεδρε, η κατεύθυνση είναι 1, 2, 3 θα πάνε στον Τραμπ. Θα κάνετε αντίθετο. Χριστούλης. Αλλά δεν έχει σημασία. Θες να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa, ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Levitate. Έχω το βίντεο κλιπ, είναι σε ένα σανσέρ. Τι ήθελα να πω.
1: Τι.
0: Δεν είμαστε έσταναν όλα τα άλλα που έχουμε. Ξαφνικά το Πακιστάν άρχισε να βομβαρδίζει το Αφγανιστάν.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: κάτι.
0: Έχουν τα θέματα του. Ενδεχομένως.
1: Χρόνια τα έχουν, αλλά τώρα του ήρθε.
0: Δηλαδή, αλήθεια, είναι βρίσκουν ευκαιρία, κατάλαβε ο καθένα. Εδώ δεν είχαμε πριν τις προάλλες, πριν από κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, την Καμπότζη με το.
1: Α, καλά, το θυμάμαι αυτό.
0: Με αυτό.
1: Το θυμάμαι.
0: Ναι, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί είναι για μια περιοχή για ένα ναό, λέει. Και άρχισε να βομβαρδίζουν.
1: Τα ησυχάσαν όμως.
0: Ναι, ησυχάσαν. Νομίζω το
1: μπορεί
0: Πακιστάν.
1: Μπορεί να τον έληξε αυτόν τον πόλεμο Τραμπ.
0: Το Πακιστάν έχει και άλλους λόγους, τραπέζι μου. Είχε παρέμβει. Παρεμπιπτόντως τον συγκαταλέγει στους έναν από τους 8 πολέμους που έκλεισε.
1: Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτοί στο Πακιστάν θέλουν να δείξουν ότι είναι και λίγο δύναμη, γιατί μετά από αυτή τη συμφωνία της Μέκας, ναι, που υποτίθεται ότι είχαν κάνει με τη Σαουδική Αραβία και θα προστρέχαν για να τη βοηθήσουν, αλλά δεν τη βοηθήσανε, έχει το γόητρό του λίγο.
1: Τροθεί,
0: έχει δεχτεί ένα λίγο πλήγμα. Οπότε σου λέει: πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς και ότι είμαστε και δύναμοι. Το οποίο Πακιστάν είναι πυρήνη και δύναμη, πλάκα-πλάκα.
1: Το Πακιστάν δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Αλλά δεν είναι να παίζει με το Πακιστάν, ας πούμε.
1: Όχι, δεν παίζουμε εμείς με το Πακιστάν.
0: Εμείς δεν παίζουμε κανένα.
1: Δεν παίζουμε τίποτα. Κοιτάω μπροστά μου εδώ τώρα μια φωτογραφία από το μεταξουργείο.
0: Ναι.
1: Από ένα βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: 2,4,99,95.
0: Μια χαρά, γιατί δεν έχει δει παραπάνω. 2,6. Εγώ έχω δει κάπου στην περιφέρεια όμως, όχι στην Αθήνα.
1: Όχι, για την Αθήνα λέω τώρα.
0: Ναι,
1: εγώ. Στην Αθήνα δεν είχαμε δει.
0: Παίζει να είναι το μεγαλύτερο που 2,499
1: και.
0: Είδες πόσο προνοητικό σημείο που έβαλα χθες με 2,069.
1: Ναι, και εγώ έβαλα.
0: Και το αυτοκίνητο μια χαρά κυκλοφορεί. Επειδή χθες και εσύ και ο Παπαχλημίτσος μου τη λέγατε. Ναι. Και οι δύο.
1: Αλλά να σου πω κάτι, έχει τη σούπερα μόλιβδη, την κατοστάρα.
0: Α, ναι.
1: 2,999. Δηλαδή.
0: Πονάει η ψυχή σου. Πονάει η ψυχή σου. Δηλαδή
1: φαντάσου θα μπει το 3.
0: Μαχαιριά. Δηλαδή. Και το μαχαίρι και το γυρίζεις κιόλας. Για να είναι σίγουρος.
1: Για να πονέσει. Ναι.
0: Ο Δημήτρης μας λέει. Ο Δημητυλίνη ο Δημήτρης. Ότι μετά τους κόλπους και τις θάλασσες, ο Τραμπ θα μετονομάσει και την τεχνητή νοημοσύνη. AI θα σημαίνει American Intelligence.
1: Ναι, το είπε.
0: Το AI.
1: Ναι. Θα το... Και την είπε και super intelligence, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έχει πει πολλά τέτοια. Αν λοιπόν απαγορεύσει τις καγωγές δίζελ, λέει το Πολίτικο, το γράψε έτσι, για 90 μέρες. Διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο. Αν όμως συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να απαγορεύσει.
1: Αλλά γιατί να το κάνει. Για να κρατήσει από θέματα. Μπορεί να το κάνει.
0: Έχει
1: για
0: από θέματα.
1: Για να έχει άλλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς. Για το τι πρόκειται να κάνει ο ίδιος. Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε Διονύση. Ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να πω.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Αχ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πραγματικά. Που είναι και λίγο. Άμα οδηγείς τώρα. Ναι.
0: Διασκευή
1: είναι. Διασκευή, δεν έχει σημασία.
0: Το original το είχαν πει προκολχάρου μισή, το είχαν πει, νομίζω. Shades of Pale, κάπως.
1: Whiter Shade of Pale.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε αυτό και φεύγουμε για να το απολαύσετε. Αν οδηγείς τώρα και το ακούς αυτό, είναι ωραίο. Και έχει συννεφιά και.
0: Θέλω λίγο πιο μπιτάτα όταν οδηγάω.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: λίγο,
0: είναι για άλλες καταστάσεις.
1: Για λίγο.
0: Είναι,
1: ναι, εντάξει.
0: Όχι. Κατευθείαν το μυαλό σου εκεί, ρε παιδί μου. Τι σας ήρε.
1: Πού θα πάει.
0: Δεν τολμάω να πω τίποτα, ας πούμε.
1: Στο
0: να το γυρίσεις
1: στο.
0: Να, ορίστε, να. Αυτά.
1: Πάμε.
0: Υπέρτατες αξίες στη ζωή.
1: Δεν είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: Λοιπόν, ακούμε την. Πες το όνομα.
1: Ray.
0: Εγώ τη λέω άλλα ονόματα, γι' αυτό άφησε την Κατερίνα να το πει, γιατί εγώ θα το κατακρεουργήσω.
1: Ray είναι από τις
0: αγαπημένες μας.
1: Σπουδαιότερες νέες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια μουσική.
0: Θα μπορούσε, θα τολμώ να πω, να τραγουδήσει μέχρι και όπερα. Δηλαδή, η τύψα είναι, έχει ασύλληπτη φωνή. Να την βάλετε στα. Στη λίστα σας με αυτά που ακούτε.
1: Ναι.
0: Ray.
1: Βέβαια. Η Ray.
0: Ray. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Είναι αυτή που ψάχνει τον άντρα της.
0: Ναι, εντάξει. Τον βρήκε.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, είδαμε κάτι και μας έκανε εντύπωση χθες από όλα όσα βλέπουμε στην επικαιρότητα. Ότι
0: στη Θέρμη.
1: Στη Θέρμη, στο Δήμο Θέρμη, είχαν βγάλει άνθρωποι ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Για τους δημότες, για να τα παίρνουν και να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Τα οποία τα αποσύρουν λόγω βανδαλισμών.
0: Παιδιά, είδαμε και φωτογραφίες και μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι σπάνε, ας πούμε, το καντράν της οθόνης που λέει ο λόγος. Το κόβουν στη μέση, ας πούμε, για να το πετάξουν. Κυρίως άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να τα παραδώσουν και δεν τα παρέδωσαν την ώρα που θα έπρεπε, και αλλιώς θα έπρεπε να πληρώνουν πρόστιμο κτλ. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Θερμαϊκός έχει γεμίσει με πατίνια, για παράδειγμα. Μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπίζει η Θέρμη με ρυπωμένα, κατεστραμμένα, και είναι δημοτική περιουσία αυτά. Είναι των δημοτών περιουσία. Πάμε στον Δήμαρχο όμως, στον κύριο Θοδωρο Παπαδόπουλο.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πολύ στενοχωρηθήκαμε, Δήμαρχε, δηλαδή, με αυτό το πράγμα.
2: Εγώ να λέτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας εντυπωσίασε, σας προξένησε.
2: Πολύ περήφανοι, πριν από τόσα χρόνια, πρώτοι που βάλαμε τα ποδήλατα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
2: Και παρά την προσπάθεια που κάναμε, φτάσαμε να μας έχουν μείνει τέταρτο σχεδόν. Απίραχτα. Όλα τα άλλα έχουν βανδαλιστεί. Τα φτιάχνουμε και τα ξαναφτιάχνουμε, και δυστυχώς, να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί αυτούς τους βρίσκουμε ποιοι είναι. Αυτοί που με την κάρτα τους απελευθερώνουν το ποδήλατο από τη θέση του και του κάνουν ό,τι το κάνουν.
1: Ναι.
2: Είναι και αυτοί που δεν το παίρνουν καν και το βανδαλίζουν επί τόπου.
0: Αυτό δείχνει ένα μένος. Γιατί έχετε βρει εξήγηση, έχετε πιάσει κανένα να το ρωτήσετε γιατί βρε.
2: Δεν καταλάβω.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Καταλαβαίνω τους νέους. Έχουν μια επαναστατικότητα.
1: Αλλά εντάξει.
2: Είναι ζωηρά τα παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να κάνουν και καμιά ζημιά. Με το σύστημα που έχουμε θα τους βρούμε, θα το πληρώσουν. Δεν θα το ξανακάνουν. Θεωρώ, γιατί όποιος πληρώνει μετά το σκέφτεται. Είναι όπως τους βανδαλισμούς που έγιναν στα σχολεία κατά καιρούς, επειδή βάλαμε κάμερες στα περισσότερα και τους βρίσκουμε. Αυτοί που πληρώνουν δεν ξαναπλησιάζουν, είναι η αλήθεια, και ευαισθητοποιούνται και οι γονείς, που πολλές φορές θέμε και εμείς οι γονείς, που δεν μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτή την παιδεία που πρέπει
1: το
2: να έχουμε.
1: Το σεβασμό της δημόσιας περιουσίας.
2: Της δημόσιας περιουσίας ακριβώς. Βανδαλίζουν λοιπόν, ενώ είναι παρκαρισμένα στη θέση τους, πληρωμένα δηλαδή.
0: Έχετε βρει κανέναν, έχετε βρει κανέναν από αυτούς, τον έχετε ρωτήσει γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γιατί μόνο η νεότητα εμένα δεν μου αρκεί ως άλοθη, ας πούμε.
2: Τώρα να σας πω την αλήθεια. Όταν πάμε στην διαδικασία αποπληρωμής της ζημιάς, εμφανίζονται οι γονείς, όχι τα παιδιά. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι γονείς επιτρέπουν τα παιδιά με δικές τους κάρτες να ανοίγουν τα ποδήλατα. Και πολλά από αυτά είναι ανήλικα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς. Και κυκλοφορούν, γιατί τα ηλεκτρικά ποδήλατα αναπτύσσουν και μία ταχύτητα.
1: Ναι.
2: Και θέλουν να έχεις και καπέλο, την κάσκα αυτή.
0: Ναι, κράμι,
2: κάσκα, ναι. Για να κυκλοφορείς, γιατί κινδυνεύεις. Αν θα δείτε μότο ποδήλατο, υπάρχει κανείς οδηγός χωρίς κάσκα? Όχι βέβαια. Το ίδιο και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έτσι πρέπει να είναι, και πρέπει να είσαι και ενήλικας. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό.
1: Άρα λοιπόν τώρα εσείς τα αποσύρετε.
2: Τώρα τι κάνουμε, τώρα τα επισκευάζουμε, έδωσα εντολή.
1: Ναι.
2: Θα επισκευαστούν όλα όσα επισκευάζονται. Κάποια δεν επισκευάζονται καν.
1: Σωστά.
0: Μα είναι κάποια. Έβλεπα φωτογραφίες, κάποια τα έχουν κόψει στη μέση. Δηλαδή, τι θα τα κάνεις με οξυγόνο, κόλλησε, θα τα φτιάξεις, τι θα κάνεις.
2: Λες και του στέει το ποδήλατο σε κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Του έχουν δηλαδή, άχτι του έχουν.
1: Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που τα νοικιάζουν, ή μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι από πίσω που μπορεί να του κόβει τη δουλειά, α πούμε, αυτό το πράγμα.
2: Καταρχάς, αυτά που είναι βανδαλισμένα στο χώρο του πάρκινγκ, εκεί που είναι κλειδωμένα, ναι, δηλαδή, ναι, που πρέπει να τα ξεκλειδώσει με κάρτα για να τα πάρεις, αυτοί που τα βανδαλίζουν εκεί δεν έχουν καν σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν. Πηγαίνουν απλώς για να τα βανδαλίσουν.
0: Επιτότο.
2: Και είπα, λοιπόν, έχουμε τις 5 θέσεις που έχουμε τα ποδήλατα, θα τα επισκευάσω όλα όσα επισκευάζονται, θα αντικαταστήσουμε αυτά που δεν επισκευάζονται, θα βάλουμε κάμερες στο χώρο και μετά θα τα ξαναβάλουμε.
1: Ναι, σωστό.
2: Ναι.
0: Από τους γονείς που έρχονται για να πληρώσουν όταν βρίσκεται, πώς, με ποια κάρτα ξεκλειδώθηκε και τα λοιπά.
2: Περισσότεροι αρνούνται όταν τους δίνουν τα στοιχεία της κάρτας. Μετά πληρώνουν κανονικά.
0: Τι να κάνουν, δεν μπορούν να μην πληρώσουν γιατί θα τους πάει μέσω ΑΔΕ ούτως ή άλλως.
2: Ότι το παιδί τους με την κάρτα τους ξεκλείδωσε το ποδήλατο το πήρε.
0: Σας έχει ζητήσει κανείς, το λόγο να πει. Σας έχει ζητήσει κανείς το λόγο να πείτε, να πει τι είναι αυτά που λέτε, ότι κακό το παιδί μου δεν κάνει τέτοια πράγματα και φταίει ο Δήμος και διάφορα τέτοια. Όχι.
2: Μερικοί στην αρχή. Γιατί δεν ξέρουν, στην αρχή το έκαναν. Μόλις είδαν ότι έχουν τα στοιχεία και την κάρτα τους, μετά πλήρωσαν και την κάρτα.
1: Ωραία, τι θα έγινε στο σπίτι.
0: Είναι φοβερό όμως να χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα, έναν μπαμπούλα ή μια κάμερα ή οτιδήποτε.
2: Ακούστε να σας πω, επειδή δεν υπάρχει, δεν είχαμε μέχρι τώρα αποκτήσει δημοτική αστυνομία, επί της ουσίας έχει ένα μήνα. Ναι. Και είχαμε βάλει ιδιώτες για να έχουν την υποπτία του συστήματος και αυτοί μας έφερναν όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο Δήμος τη συντήρηση και την υποπτία για σε 5 χρόνια να τα ξαναγοράσουμε. Δηλαδή θα τα ξαναγοράζουμε 5 χρόνια τα ποδήλατα ηλεκτρικά. Το κόστος δηλαδή της συντήρησης και της εποπτείας σε 5 χρόνια αγοράζεις καινούργια.
1: Ναι.
2: Οπότε όπως καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
2: Εγώ θυμάμαι το ποδήλατο που μου είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός και είχα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά είχα κάνει.
0: Φανταζόμαστε και εμείς ήμασταν μικροί κάποτε.
2: Μέχρι να πάω φαντάρος το είχα.
0: Μάλιστα.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να με.
0: Να σταματήσουν. Ευχόμαστε να σταματήσουν. Με κάποιον μαγικό τρόπο να σταματήσουν. Ίσως και αν αυτός ο μαγικός τρόπος είναι οι κάμερες που θα τοποθετήσετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
2: Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος, δήμαρχος της Θέρμης, για τα βανδαλισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, τη δημοτική περιουσία.
1: Αν δείτε, παιδιά, υπάρχουν φωτογραφίες. Αν δείτε τις φωτογραφίες, δεν θα πιστεύετε.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει μένος και είναι ανεξήγητο.
1: Αυτό το
0: ούτε
1: πράγμα.
0: Καν δυσεξήγητο. Είναι
1: αν
0: ανεξήγητο.
1: Αν όντως γίνεται
0: μένος
1: μόνο από παιδιά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν, εγώ θυμάμαι. Ας
0: κάτι
1: πούμε,
0: δεν κάνουμε καλά. Ναι. Κάπου δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αν
0: κάτι
1: παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Αυτό που δεδομένα δεν πάει καλά είναι το κλίμα. Σας λέγαμε πριν καμιά 15 μέρες, είχαμε μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, πάλι με τον κύριο Χαραλαμπίδη. Είχαμε μιλήσει για το Ελνίνιο. Το οποίο λέγαμε μακριά από εμάς, δεν θα μας επηρεάσει εμάς. Πολλοί έλεγαν και σκασίλα μας. Ή κάποιοι λέγανε ότι το αμεγαλοποιείτε. Είδαμε χθες μια έκθεση που λέει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, δηλαδή τους επόμενους 5 μήνες, πάνω από 450.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. Δεν λέμε για αυτούς που θα ξεσπιτωθούν, δεν λέμε για αυτούς που θα χάσουν τα σπίτια τους, αλλά 450.000 άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας των στοιχείων της φύσης. Συνεπία του Ελνίνιο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε ξανά στον κύριο Χαραλαμπίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Καλή σας ημέρα, να διευκρινίσουμε ότι δεν φταίω εγώ για το Ελληνίο.
1: Όχι, ο κ. Χαραλαμπίδης δεν φταίει. Δεν φταίει. Μόνο εσείς δεν φταίτε, κ. Χαραλαμπίδη.
3: Να πούμε το εξής, ότι τα πρώτα σημάδια του Ελνίνιο, ότι του έντονου Ελνίνιο, έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες περίπου. Οι επιστήμονες έχουν σηκώσει σημαίακι, το οποίο πλέον έχει γίνει παντιέρα και έχει γίνει λάβαρο, που λέει ότι, παιδιά, πρέπει να είναι το χειρότερο Ελνίνιο των τελευταίων 150 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η επίδραση που αναμένεται να έχει στα δικά μας είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή που αναμένεται να έχει καταρχάς στη Λατινική Αμερική, στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, στον κόλπο της Φλόριντα και τα λοιπά, με τυφώνες, καταιγίδες και στη συνέχεια στη Δυτική Αφρική. Είναι οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν πάρα πολύ, όπως και οι δυτικές ακτές, ή μάλλον οι ακτές της Ευρώπης προς τον Ατλαντικό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή οι χώρες του Σαχέλ, ας πούμε, οι υποσαχάριες χώρες στην Αφρική, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι θα επηρεαστεί και η Μεσόγειος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
3: Είναι πολύ πιθανόν, απλώς το βάζουμε σε τρίτη μοίρα, όταν κάνει σε δεύτερη μοίρα, και θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν μιλάμε για Ελνίνιο, μιλάμε για μία σειρά από άμεσες συνέπειες και επιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ακραία φαινόμενα, τυφώνες, καταιγίδες που μπορεί να έχουν απώλειες και περιουσίες, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί πολλές από αυτές συμβαίνουν και σε περιοχές όπου οι υποδομές δεν είναι αρκετά γερέδομενες.
1: Για να χαθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, πρέπει να είναι.
3: Ταυτόχρονα έχουμε και δευτερογενείς επιπτώσεις. Οι πρώτες επιπτώσεις δημιουργούν πολύ μεγάλες ζημιές, απώλειες στην πρωτογενή παραγωγή. Το οποίο σημαίνει ότι μετά έχουμε το δεύτερο κύμα, που είναι πείνα, αύξηση τιμών στα τρόφιμα και μετακινήσεις πληθυσμών.
0: Ναι, βέβαια, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
3: Μην υποτιμάμε το δεύτερο κομμάτι.
1: Όχι,
3: γιατί το
1: βέβαια.
3: Πρώτο κομμάτι τελειώνει, το ξεχνάμε συνήθως. Υπάρχουν τα πακέτα βοήθειας, υπάρχουν. Και συνήθως το ξεχνάμε. Μετά αγνοούμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μετακινηθεί, ζουν σε συνθήκες άθλιες, χωρίς υποδομές, χωρίς, με μια σειρά από ασθένειες οι οποίες θα έρθουν κτλ. Επίσης, εδώ να πούμε ότι το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, το οποίο απλώς, επειδή υπάρχει, ξεδιπλώνεται η κλιματική αλλαγή, η οποία απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας στην ατμόσφαιρα, αυτό αναμένεται να είναι πολύ χειρότερο από κάθε άλλη φορά, τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι στιγμής τα στοιχεία.
0: Μα είπατε, το χειρότερο των 150, των τελευταίων 150 ετών, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Ναι, ότι είναι περιοδικό αφενός, ναι.
3: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι η πραγματικότητα να ξετυλιχθεί πιο ήπια από αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες. Μέχρι στιγμής πάντως οι ενδείξεις όλες δείχνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Πάντως, όταν ένας από τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο δεν πιστεύει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και έχει πατήσει, όχι πώς, έχει ανατρέψει και έχει κλείσει δεκάδες, εκατοντάδες προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν, εννοώ επί Biden, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.
3: Κοιτάξτε, η αισιοδοξία ή η απεσιοδοξία είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και το λέω με την εξής έννοια. Θα πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή σαν θρησκεία. Δεν μπορεί να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις.
1: Ναι.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που μετά την. Μετά το διαφωτισμό υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα και είναι πολύ συγκεκριμένα. Το ότι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης του πλανήτη έχει επιλέξει να βάλει προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα των πετρελαϊκών ή των μεγάλων εταιριών δεδομένων, data κτλ. Αυτό είναι μια πολιτική του και επιχειρηματική του επιλογή. Αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό που λέω δυστυχώς είναι ότι ανεξαρτήτως του αν έχουμε Biden, Obama ή Trump, η κλιματική αλλαγή αδιαφορεί, παγερά προχωράει, και όσο εμείς συνεχίζουμε και καίμε ορυκτά καύσιμα, όσο εμείς συνεχίζουμε και τρυπάμε, όσο εμείς συνεχίζουμε και φτιάχνουμε δίκτυα αερίου κτλ., όσο εμείς αντί να βλέπουμε ευκαιρία ότι μέσα από τους τόσους πολέμους που γίνονται θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, εμείς ψάχνουμε απλώς να βρούμε καινούργιους αγωγούς, καινούργιους δρόμους διέλευσης. Απλώς τα τέτοιου τύπου Ελνίνια και τέτοιου τύπου φαινόμενα θα γίνονται καθημερινότητα. Και μην πάμε μακριά, γιατί μας αρέσει πολλές φορές να παραπέμπουμε στον εύκολο στόχο που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Ο δικός μας πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες στην Νέα Υόρκη το σχέδιο για να κάνουμε, να προχωρήσουμε μέσα στο την άνοιξη 27 σε πρώτες πειραματικές γεωτρήσεις για αέριο 2027.
0: Γνωστό ήταν αυτό. Ναι, δεν είναι, θέλω να πω, ναι, απλά χθες το επανέλαβε επειδή εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκεται, ναι.
3: Πόσο άκυρο είναι αυτό σε μια εποχή που λέμε, όχ, έχουμε το χειρότερο Ελνίνιο της ιστορίας μας τελευταίων 150 ετών.
1: Αλλά δεν θα επηρεάσουν οι εξορίξεις της Ελλάδας.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
3: Ακριβώς, οι δικές μας εξορίξεις όμως δεν πειράζουν. Γιατί οι δικές
1: όχι,
3: μας
1: δεν είπα. Εμείς δεν κάνουμε. Ακριβώς. Πρώτη φορά κάνουμε. Οι υπόλοιποι κάνουν. Ναι.
0: Αυτό όμως πρέπει να το πούμε και σε κάποιον ο οποίος πληρώνει 2,60, μας στέλνουν φωτογραφίες από βενζινάδικα.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: 2,60
3: ναι, ναι,
0: τα καύσιμα και σου λέει ότι να βρούμε το δικό μας να το πληρώνουμε φτηνότερα. Γιατί στην Αμερική που έχουν το δικό τους το πληρώνουν 1,5. Θέλω να πω είναι.
3: Μπράβο. Είναι πολύ καλό επιχείρημα και δεν είναι και το παραμύθι της ιστορίας. Ας ψάξει κάποιο να δει τις συμβάσεις παραχώρησης των οικοπαίδων στις εταιρείες και να δει αν υπάρχει η παραμικρή δέσμευση από τις εταιρείες να προμηθεύουν την ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Όποιος βγάλει το πετρέλαιο, το προωθεί στη διεθνή αγορά, ελεύθερο προϊόν είναι και μπαίνει στη τιμή διεθνούς αγοράς. Αν ήμασταν μια Νορβηγία όπου δημόσια επιχείρηση είχε την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση κτλ. Και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά τα γύρνουν στα δημόσια ταμεία, θα ήταν μια άλλη πραγματικότητα.
1: Νομίζω όμως,
3: δεν έχουμε αυτή την πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν την έχουμε αυτή την πραγματικότητα.
0: Στην Νορβηγία είναι καλές οι εξορίξεις, όχι. Ούτε εκεί. Στην Νορβηγία είναι καλές οι εξορίξεις.
3: Προφανώς και δεν είναι καλές και η δυσκολία που έχουν εκεί είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού κράτους στηρίζεται στα χρήματα από το πετρέλαιο.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι πολύ πιο δύσκολη η απεξάρτηση από αυτό.
1: Όπως και εδώ, ας πούμε,
0: αυτό,
1: για παράδειγμα,
0: φαντάζομαι.
1: Ότι προωθούνται, φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι
1: δεν διαφωνείτε που προωθούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας.
3: Προφανώς και
1: με ρυθμούς οι οποίοι δεν έχουμε ξαναδεί.
3: Το θαύμα που έχει γίνει με τις ανανεώσιμες στην Ελλάδα το βλέπουμε στα νούμερα. Αυτή τη στιγμή το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ήλιο και αέρα. Έχουν γίνει προφανώς λάθη στο σχεδιασμό, έχουν γίνει λάθη στην αδειοδοτική διαδικασία, έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Έχουν γίνει και άλλα λάθη, να προσθέσω εγώ άλλο ένα, το ότι πληρώνουμε το ρεύμα μας, ας πούμε, όχι με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά με βάση το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Μην φτάσουμε εκεί.
3: Με προλάβατε.
0: Τα ξέρω τα επιχειρήματα, κύριε Καραλαμπίδη, ναι.
3: Να προχωρήσουμε με άλματα. Είναι το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο έχουμε καθυστερήσει.
0: Όλη η Ευρώπη.
3: Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου καθαρή ενέργεια απορρίπτεται γιατί δεν μπορεί να την απορροφήσει στο δίκτυο.
0: Λοιπόν,
3: παράγεται τις ώρες που δεν έχουμε κατανάλωση. Το οποίο λύνεται αφενός με την εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί μην παρασυρθούμε, το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή είναι δωρεάν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τη σφαταλάμε. Άρα λοιπόν η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να προχωρήσει και εδώ πέρα στον κτηριακό τομέα έχουμε να κάνουμε θαύματα. Συζητάμε για τα κτίρια που βουλιάζουν στη Κυψέλη από το μετρό. Δεν συζητάμε όμως για το γεγονός ότι το κτηριακό μας απόθεμα είναι όχι απλώς επαλαιωμένο, είναι σουρωτήρι, ενεργειακά σουρωτήρι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που κοιτούσαμε τα στοιχεία για τη θέρμανση, μια και μπαίνουμε σιγά σιγά στο δροσερό φθινόπωρο.
1: Ναι.
3: Για τη θέρμανση φαίνεται να σπαταλάμε ένα τετραγωνικό μέτρο περισσότερο από ότι ένα σπίτι στη Φιλανδία. Γιατί?
0: Λόγω απολειών ενέργειας, λέτε τώρα.
3: Ακριβώς.
0: Μονώσεων και λοιπά.
3: Ναι. Τα σπίτια μας είναι σουρωτήρια. Φτιάχνουμε κατασκευές οι οποίες είναι φθηνές ή φθηνιάρικες και τώρα θα πρέπει πρακτικά, όχι απλώς εξοικονομώ, θα πρέπει με πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων και όχι απλώς ένα διαμέρισμα αλλά ένα κτίριο, να σουλουπώσουμε ενεργειακά τα εκατομμύρια κτίρια τα οποία έχουν φτιαχτεί πριν το 80 χωρίς καμία πρόβλεψη ενεργειακής απόδοσης.
0: Σε περιόδους που δεν είχε προχωρήσει τόσο και η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα ή οι τεχνικές, εν πάση περιπτώσει, για παράδειγμα της μόνωσης ή των υλικών που χρησιμοποιούνται πλέον, τα οποία είναι πολύ πιο καλά, και έχετε δίκιο ότι αυτή η καμπάνια πρέπει να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ την καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Τα δεδομένα, τα αποτελέσματα του Ελνίνιο μέχρι τις τέλος χρονιάς, αρχές της επόμενης, να είναι λιγότερο επώδυνα από αυτά που προβλέπουμε.
0: Το ελπίζουμε όλοι, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Για το Ελνίνιο ξεκινήσαμε, δεν μιλήσαμε μόνο για το Ελνίνιο και καλά κάναμε.
1: Ναι,
0: και καλά κάναμε. Καλημέρα στον Μαρίνο που λέει: κρίμα για τα ποδήλατα. Στην επαρχία, για να λυθεί το συγκοινωνιακό, θα έπρεπε να είχαμε και μοιραζόμενα αυτοκίνητα. Α, εσείς το πάτε μακριά. Ο δε κύριος Φώτης θέτει αλλού το θέμα. Υπάρχει θέμα παιδείας. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα σημερινά νιάτα. Η πλειοψηφία μάλλον δεν σέβεται κάποια πράγματα. Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα είναι προβληματικοί πολίτες, μην το λέτε. Μην το. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά
1: εμείς αποφεύγουμε τις γενικεύσεις.
0: Ναι, αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στο ενδιάμεσο που σου αλλάζουν και το μυαλό και την ζωή και τον τρόπο που σκέφτεσαι κτλ.
1: Λοιπόν, έχει πολύ αυξημένη κίνηση και προς Πειραιά και από Πειραιά, ειδικά στο ύψος από το Καραϊσκάκης και μετά. Έχουν γίνει δύο τροχαία στο παραλιακό δρόμο και γι' αυτό είναι ακόμα πιο αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης είναι αυξημένη κίνηση από το ύψος της Σαλήμου προς Πειραιά μέχρι και το Έδεμ και από το ύψος του Φλίσβου μέχρι και το Καλαμάκι, ας πούμε, σκεφτείτε. Σας είπα τα παραλιακά και πάω και στα πιο κεντρικά. Το ποτάμι μας είναι το ίδιο όπως κάθε πρωί. Άνοδος, κάθοδος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω τη Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη κίνηση. Σήμερα είναι πολύ αυξημένη κίνηση προς αεροδρόμιο από το ύψος στη Στρατική Οδό, δηλαδή από το ύψος Λεωφόρου Δημοκρατίας και φτάνει μέχρι και τη Φραγκοκλησιά. Σκεφτείτε το. Ένα ύψος, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπω επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κηφισίας σχεδόν σε όλο της το μήκος. Ανοίγει λίγο στο Χαλάνδρη και φτάνει μέχρι και τον Παράδεισο, έτσι είναι καλή η Κηφισίας. Επίσης η Συγκρού είναι προβληματική από το ύψος από το Νέο Κόσμο και πρέπει να φύγουμε.
0: Και ακούμε και Τζον Άλεν, αλλά τον ακούμε υπόκριση από κάτω. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάποια στιγμή θα το.
1: Πολύ ωραίο. Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά.
0: Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και θα μιλήσουμε πάνω.
1: Μια χαρά. Πάμε να ακούσουν λίγο. Σας φιλούμε γλυκά. Καλημέρα.
0: Αύριο πάλι 6 το πρωί θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε, ραντεβού.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κήρυξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές κρίκες συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Επαυτοφόρο συνελήφθη κρατούμενος στις αγροτικές φυλακές Αγιάς να περιποιείται χάση σοφητείας σε χώρο εντός των ορίων της φυλακής στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων πρόκειται για Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε την ώρα που βρισκόταν μέσα στη φυτεία και περιποιούνταν τα δενδρύλια κάναβης περίπου 30 τον αριθμό. Η σύλληψη έγινε σε χωράφια που γυτριάζουν με εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στις αγροτικές φυλακές Αγιάς, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μηνυτήρια αναφορά ετοιμάζεται να υποβάλει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση της συνταξιούχου οδοντιάτρου που την τελευταία δεκαετία ασκούσε ιατρικές πράξεις και θεραπείες χωρίς καμιά εξειδίκευση. Είναι η συγκεκριμένη γιατρός για την οποία έγινε καταγγελία μετά το θάνατο Μαζονάκη, η οποία κατέβασε ήδη ρολά στο Κέντρο Ολιστικής Υγείας, όπως το αποκαλούσε. Έλεγε ότι πραγματοποιεί μεταξύ άλλων υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, διατροφή, ηχοθεραπεία και βιοσυντονισμό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, αφού και στο Ηράκλειο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εξέταση και άλλες περιπτώσεις με την αρμόδια Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους. Όπως ανέφεραν οι πρόεδροι Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου, σε ένα μεγάλο μέρος των ελεγχόμενων υποθέσεων, οι ιατρικές πράξεις αφορούν την αισθητική, καλώντας άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ποιους εμπιστεύονται και τι είδους πράξεις. Συναγερμό σήμανε χτες την πυροσβεστική υπηρεσία μετά από τροχαίο ατύχημα στο οδικό δίκτυο μεταξύ Σιτίας και Καβουσίου στο Λασίθι. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 10 άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών. Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με ένα 42χρονο να συλλαμβάνεται εκ νέου λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκησή του με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ο άνδρας 42 ετών είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Χανίων περίπου 5 μέρες πριν από το περιστατικό και είχε τεθεί σε κατοίκον έκτηση του υπόλοιπου της ποινής του με τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού. Το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στο 42χρονο και τον πατέρα του περίπου 80 ετών. Στη διάρκεια του επεισόδιου, ο 42χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα και να τον χτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Μετά την καταγγελία και την κινητοποίηση των αστυνομικών, ο άνδρας συνελήφθη εκ νέου, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δικογραφία. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο αλλοδαποί από τον ανακριτήρα Θύμνου που συνελήφθησαν στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης στο Μιλοπόταμο. Οι δύο αλλοδαποί φέρονται να ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας, η οποία εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, καθώς και αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές. Συνολικά έγιναν 10 συλλήψεις. Εκτός των δύο αλλοδαπών έχουν αφαιθεί ελεύθερες και 4 γυναίκες, οι οποίες συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενες για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αύριο αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτήρε Θύμνου ένας άνδρας και οι δύο γη του, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για τον εντοπισμό 36 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ εντόπισε τη λέμβο και ενημέρωσε άμεσα το ενιαίο κέντρο συντονισμού και διάσωσης. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Αναστάτωση προκλήθηκε μέσα στη νύχτα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε εστιατόριο, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν είτε στο χώρο της κουζίνας είτε σε πιθανό βραχυκύκλωμα σε ψυγείο. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, αναμένεται να εξακριβωθούν. Κινητοποίηση στην πυροσβεστική υπηρεσία αργά χθες το μεσημέρι για αυτοκίνητο που πήρε φωτιά κοντά στο κέντρο των Χανίων. Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο επί της εφέδρων πολεμιστών όταν κάτω από άγνωστη αιτία πήρε φωτιά στο μπροστινό μέρος του, με τους περίοικους να την αντιλαμβάνονται και να καλούν την πυροσβεστική. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, φτάνοντας στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να σβήσουν εγκαίρως τη φωτιά. Κλείστο θα παραμείνει για τρίτη ημέρα το φαράγγι της Αμαριάς, όπως ανακοίνωσε ο ΦΠΚ. Κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Σε σχετική ανακοίνωσή του, αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλουν ότι οι εγκαταστάσεις στις εστίες παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες.
Συναγερμό σήμερα στο λιμενικό σώμα για την επίγουσα μεταφορά μια 76χρονη γυναίκα από την Αγία Ρωμέλη στη χώρα Σφακίων. Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα υγεία και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Για τη διακομιδή τη κινητοποιήθηκε το λιμενικό με περιπολικό σκάφο να παραλαμβάνει την 76χρονη από την Αγία Ρωμέλη και να τη μεταφέρει στη χώρα Σφακίων. Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στα Χανιά το 20ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, δραστηριότητες για παιδιά και συναυλία με σουδανική μουσική μπάντα. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Bonjour.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όλη μέρα.
0: Good morning.
1: Εντάξει.
0: Τι, το παρακάναμε.
1: Good morning.
0: Έτσι. Δεν μου λες, Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Λες, άμα πάρουμε σύνταξη να γίνουμε υπνοτιστρίες.
1: Τι γίνεται.
0: Γιατί.
1: Τι ζούμε. Τι ακούμε.
0: Δικαίωμα. Ένας άνθρωπος είναι ο χρωματιστής. Καλά κάνει κι είναι.
1: Ναι.
0: Και του τι δίνει, ρε παιδί μου, και σου λέει: δεν τη βγάζω με το πινέλο. Θα γίνω υπνοτιστής.
1: Ναι.
0: Πάμε κι εμείς. Θα πάρω και τη θιά μου τη Χρυσούλα να μας λέει τον καφέ. Να ρίχνει και τα χαρτιά ενδιάμεσα. Και θα κάνουμε ένα υπνοτιστικό κέντρο. Θα είσαι μέσα, βέ. Θα υπνοτίζουμε. Θα υπνοτίζουμε κόσμο. Θα υπνοτίζουμε, θα λέμε. Θα τον πασάλουμε σε 5-6 γιατρούς να παίρνουμε καμιά μίζα. Και όλα καλά. Σε αυτή τη χώρα, γιατί τώρα καταλάβαμε και γίνονται έλεγχοι στο τι συμβαίνει ανά την Ελλάδα, γιατί περνάμε εμείς οι πολίτες και τα βλέπουμε έξω από την πόρτα, αλλά κανείς άλλος δεν τα είχε αντιληφθεί. Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα. Και χάθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης και έγινε αυτή η φασαρία. Αν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Κρήτη. Έρτη Ρακλείου του 97,5 και 105,6 FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και για τα Χανιά μας ακούτε από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Βάιος Χειμώνας φροντίζει και σήμερα για σας τον ήχο της εκπομπής και στο στούντιο. Και μέχρι τις 9 Παγκρίτια, το ξαναπώ εγώ, είναι η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μαντακάκη. Ξεχνάς, βρε, το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: www.arteco.gr. Μας ακούτε εκεί παντού, όλους μαζί. Συγκούρμουλους που λέμε και στην Κρήτη. www.artnews.gr. Οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ μας.

0: Και διαβάζοντας για τη διεθνή επικαιρότητα, 8 απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Λίνκον. Οι συνθήκες είναι τόσο άθλιες που οι στρατιώτες, οι ναυτικοί έχουν έρθει σε κατακέρνουν συνθήκες βαρβαρότητας. Θα μου πεις τι σε νοιάζει. Είναι ενδεικτικό το τι πουλάμε ως υπερδύναμη που κυριαρχεί στους εθέρες. Πίσω από αυτό υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Ως εκ τούτου έχει κατακριμνιστεί η δημοτικότητα Τραμπ, ο οποίος όμως εχθές φρόντισε να υποδεχθεί με τα βαΐων και κλάδων τον Κινέζο πρόεδρο, από εκεί που θα διέλυε την Κίνα, θα την έκανε, θα την έδειχνε. Τον υποδέχτηκε με πάρα πολλές τιμές, ανταπόδωσε δηλαδή τη θερμή υποδοχή της Κίνας μαζί με ένα επιτελείο. Αν προσέξεις τώρα, δεν πάνε ας πούμε με τους υπουργούς οι πρόεδροι, πάνε με επιχειρηματίες. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά έτσι γίνεται. Και η υπόθεση δεν αφορά την πολιτική, αφορά την business. Θα κλείσουμε. Με όποιον κλείσουμε τις πιο καλές business, με αυτό τα πάμε καλά. Όποιος όμως δεν μπορεί να μας δώσει business, Μεξικό, έτσι, Κούβα, θα τον διαλύσουμε. Είναι μια νέα στάση πραγμάτων.
1: Από την άλλη είμαστε σε αναμονή, Κατερίνα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα σκαρφιστεί, τι θα πει, τι θα ανακοινώσει και πώς θα το πει την επόμενη μέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.
0: Όχι την επόμενη μέρα, την επόμενη,
1: την επόμενη ώρα. Ναι.
0: Να, δεν... Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ούτε η Μαρίνα ούτε εγώ καπνίζουμε μπάφους πριν την εκπομπή.
1: Εκεί έχουμε ξεφύγει τώρα, Κατερίνα, έτσι. Εκεί έχουμε ξεφύγει. Μάλλον και εκεί έχουμε ξεφύγει.
0: Είναι, ακολουθούμε την Αμερική, καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν ξέρω τι ακολουθούμε. Ξέρω βέβαια ότι δεν παραβαίνουν και ενώσεις. Τίποτα.
0: Μιλιά και αχνιά.
1: Πώς το λέμε στη... Ναι, μούγκα στη στρούγκα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι... Γιατί, γιατί πληθαίνουν. Πληθαίνουν, πληθαίνουν. Και δεν είναι ούτε συμπεριφορές είναι, ούτε... Ποιούν, πώς το λένε.
0: Την ίσα.
1: Τιμή.
0: Την ίσα, την ίσα.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι...

0: δεν είναι συμπεριφορές. Το σωστό είναι σωστό, το λάθος είναι λάθος και αυτό που πρέπει να ερωτηθεί πρέπει να ερωτηθεί και θα πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του όπως μπορεί.
1: Η Κομισιόν στο μεταξύ, να σας το πούμε να μην, γιατί δεν το ακούσετε στις τηλεοράσεις, σχεδιάζει υποχρεωτικό κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αποκτώντας υπερεθνικές δράσεις. Μαρίνα, πρέπει να προμηθευτούμε καντιλάκια, κεράκια, καντήλια, σπερματζέτα, όπως τα λένε.
0: Και κουβέρτες.
1: Α, ο, κουβέρτες, σλοκάτες. Λοιπόν, και έχουμε μια ρύθμιση σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, εκτός διαβούλευσης. Είναι το άρθρο 94 στο νομοσχέδιο για τον τομέα της αλληλείας, που ρυθμίζει αναδρομικά η καθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, όχι μόνο για την πληρωμή αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την ακαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Αυτό τώρα λένε οι κακές γλώσσες, ότι η αναδρομικότητα αθώνει φραπέδες, διτζίδες, ναι, σουπλατζίδες, δεν ξέρω τι άλλο ήτανε, όλους αυτούς, ναι, μα δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει αυτό, είναι απολύτως αναμενόμενο. Πάμε τώρα σε αυτό που λέγεται εγκληματική οργάνωση στο έθνο. Τα βαφτίζουμε όλα εγκληματικές οργανώσεις. Τώρα, το να λέω ότι δύο Πακιστανοί εργάτες ήταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι για να γελάνε. Αυτοί όπου τους πούνε πάνε, όπου τους πούνε να κάνουν, κάνουν για ένα πιάτο φαΐ, δηλαδή δεν συμμετέχουν. Πάνε και φροντίζουν τις χασοκαλλιέργειες, φροντίζουν για τα κλεμμένα πρόβατα, ναι, αλλά οι άνθρωποι ήταν και παράνομα στη χώρα. Βρήκαν μια γωνιά να μείνουν, ένα πιάτο φαΐ, μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Ορίστε.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θα πάω να δουλέψω στα πρόβατα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό. Ναι. Να είμαστε μετρημένοι, δηλαδή, γιατί τα πολιολέμε. Και ήταν και οι πρώτοι που απολογήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε ένα τραγούδι, να μην αρχίσω τα...

0: Εδώ είμαστε. Πάμε να καλωσορίσουμε ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο στην εκπομπή, το Λευτέρη τον Τριανταφυλάκη, που είναι αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κυρία Πουγίζου. Καλημέρα, κύριε Μοντακάκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Περιμένετε, γιατί μπερδέψαμε τα ακουστικά. Περιμένετε. Εμείς όλα ζωντανά τα λέμε στον αέρα, ορίστε. Εγώ φταίω, Μαρίνα, συγγνώμη.
2: Δεν τα μπερδέψαμε, κύριε Τριανταφυλάκη, μου πήρε τα δικά μου ακουστικά η Κατερίνα, δεν πειράζει.
0: Μη σου πάρω και την τζάντα. Λοιπόν. Πώς είστε εσείς, πώς πάμε, οικονομήσατε οι κτηνοτρόφοι?
1: Για επανάληψη, το τελευταίο δεν το άκουσα.
0: Λέω, οικονομήσατε, εντάξει, πληρωθήκατε.
1: Οι κτηνοτρόφοι πλέον είμαστε σε καταστάσεις χειρότερες από ό,τι ήμασταν πριν. Και χειροτερεύει και πάει το πράγμα.
0: Δηλαδή?
1: Επήραν αύξηση οι τροφές από 1 έως 2 ευρώ το τσουβάλι. Τιμές γάλακτος οι ίδιες και δεν υπάρχει πίστοση, δεν μπορούμε να ταΐσουμε τα ζώα μας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα.
0: Στο κομμάτι της κατάθεσης αιτήσεων για τις επιδοτήσεις, για τις ενισχύσεις, πώς προχωράει, γιατί δημιουργήθηκε ένας πανικός από τις ουρές του κόσμου έξω από τα ΚΙΔ. Η διαδικασία στην Κρήτη πάει πολύ αργά.
1: Περιμένουμε από τα ΚΙΔ, είχαν ψηφίσει ραντεβού με το BCG, περιμένουμε ενημέρωση από αυτούς. Αλλά θεωρούμε από τη στιγμή που ήταν 11.000 μέχρι προχθές από τις 640.000 δηλώσεις, 11.000 οριστικά επιληθεί, ως δεν περιμένουμε να γίνει αυτό πριν το τέλος του χρόνου. Να εισηγήσουν στο θέμα και να έχουν πληρωθεί, θεωρώ ούτε το Δεκέμβρη θα πληρωθούν οι άνθρωποι.
0: Δώστε μας
1: ουσία, όλο το παιχνίδι δεν ήταν να εξηγιάσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δουλεύει το σύστημα καλύτερα για να παίρνουν τα λεφτά αυτοί που παράγουν και αυτοί οι αληθινοί φθηνοτρόφοι. Όλο το παιχνίδι ήταν για να πείσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ελέγχουν τα χρήματα των αγροτών. Αυτό ήταν. Ελέγξτε τα χρήματα των αγροτών και τίποτα άλλο. Αφού από τη στιγμή που σου λένε ότι είναι για να ρουστικοποιηθεί μια δήλωση, πρέπει να υπογράψεις ένα τετραγωνάκι στην κάτω πάντα. Δεν το κάνουν αυτό, το κάνεις λέει εσύ. Και σου έχει ένα τετραγωνάκι, αποδέχομαι λέει τι όρους. Τι όροι είναι, αποδέχεσαι, χρωστείς εύκα, ογά, όπου χρωστείς.
0: Να σου κάνουν, να σου κρατούν τα λεφτά.
1: Ναι, να συμβεί, ούτε το ακατάστητο των επιδοτήσεων δεν συμβαίνει πλέον, ούτε τίποτα. Λες στην ουσία, γιατί ήταν η ΑΕΔΑ να βγουν τα χρήματα στην ΑΕΔΑ, για αυτό το κομμάτι.
0: Με απλά λόγια, αν σας ρωτούσαμε, κύριε Τριανταφυλάκη, από πέρυσι, από την περίοδο των μεγάλων αγροτικών κτηνοτροφικών κινητοποιήσεων μέχρι σήμερα, τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά?
1: Όταν κάναμε πέρυσι μετά τις κινητοποιήσεις, που ήταν και τότε σας ρωτάνε τα πράγματα, στην ουσία το μόνο πράγμα που καταφέραμε ήταν που έκαναν την τρίτη κατανομή και πήραν οι ανθρώποι 80-90% τα στρέμματά τους και πληρωθήκανε. Αυτό καταφέραμε. Και πληρωθήκαν και τα βιολογικά που μας τα είχαν ξεγράψει. Έχω πληροφορία ότι και αυτοί που πληρωθήκαν οικολογικά θα μας τα γυρίσουν, λέει, αχρεωστοί τους καταβληθέντα με τις εκλογές.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί σου λένε ότι οι εταιρείες πιστοποίησης δεν είναι σωστές. Δηλαδή εγώ που ετάιζα έπαιρνα όλα καλά, εντάξει. Δηλαδή άμα αυτή μια εταιρεία πιστοποίησης όχι δεν είναι σωστές, δεν έχουν, στην ουσία έχουν γίξει τέτοιοι τρόποι. Όχι έγιξε, πήγα σε μια άλλη και με το παραμικρό λόγο στα γυρίζουν πίσω χρεωστοί και στα καταβληθέντα. Δηλαδή σου δίνουν χρήματα
0: και
1: σου
0: φέρνουν
1: σε δύο χρόνια θα στα, θα στα γυρίζουν. Πάω εφορία.
0: Θα κάνουν το ξεκαθάρισμα, ναι. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες του κλάδου, κύριε Τριανταφυλάκη? Αναφερθήκατε στην αύξηση του κόστους.
1: Το κόστος παραγωγής είναι το χειρότερο πράγμα για μας, για λόγω νησιότητας περιοχής. Δεν έχετε πράγμα πάει χωρίς.
0: Επιβάρυνση.
1: Άμα θεωρείς τώρα ότι το τροφή για αυτόν τον καιρό είναι 56-58 λεπτά. Τώρα. Πάμε. Δηλαδή σε ένα μήνα θα πάει 70. Η τροφή τώρα είναι 18-19 ευρώ. Θα πάει 20-22. Πού πάμε? Και το γάλα θα μου το πληρώνει εμένα ένα 20. το 12άρι, υποτίθεται το 12άρι, και στο ρίχνουν οι μετρήσεις και το 1,20 το πληρώνεις 1,5.
0: Και πόσο πουλιέται σε εμάς, έτσι, υπάρχει διαφορά στην τιμή.
1: Α, μα δεν καταλάβατε, εσείς θα το πάρετε όπως πρέπει για να βγάλουν οι μεσάζοντες και τα σούπερ μάρκετ και το καθεξής. Το θέμα είναι ότι η τιμή παραγωγού θα είναι πάντα κατώτερη.
0: Ναι, οι μεγάλοι χαμένοι είστε η παραγωγή και είμαστε και οι καταναλωτές που θα πληρώνουμε το ένα άλλο ένα. Αυτά συμβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει απογοήτευση, γιατί βλέπουμε ότι μειώνεται ο αριθμός των νέων. Εσάς είστε ένας νέος άνθρωπος και πολύ τεκνός, αν δεν κάνω λάθος. Μειώνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων, των παραγωγών που ασχολούνται με τη γη. Οι νέοι τα παρατάνε ή υπάρχουν νέοι που θέλουν να κρατήσουν το πρωτογέννη τομέα όρθιο?
1: Ένα πράγμα θα σας πω και θα σας πω το δικό μου παράδειγμα. Εγώ ο ίδιος που είμαι επαγγελματίας κτηνοτρόφος, που ασχολούμαι όλο το χρόνο με τα ζάρια, εγώ όλο το χρόνο προσπαθώ να κάνω και δεύτερες δουλειές για να μπορώ να τα ανταπεξέλθω και να ζω την οικογένειά μου. Ήταν θέλετε να καταλάβετε από εκεί. Εγώ που είμαι πλήρης επαγγελματίας και με υποδομές και με χωράφια και. Και προσπαθώ να βγάλω και άλλες δουλειές για να μπορώ να ζήσω στην οικογένειά μου. Όχι να κάνω κάτι το παραπάνω, απλά να ζήσω. Σε αυτή την κατάσταση μας έχουν φέρει.
0: Πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση σταδιακά με τις αλλαγές που έχουν ψηφιστεί ή για σας δεν αλλάζει τίποτα? Και επίσης, πώς χειρίζεστε το πρόβλημα της αύξησης στα καύσιμα?
1: Δεν παλεύετε καθόλου. Όταν βάζεις 50 ευρώ και είναι 20 μήτρα, δεν παλεύετε τη δουλειά καθόλου. Που στην ουσία 20 μήτρα δεν θα φτάνουν. Εμείς σαν ακτινοτρόφοι που είμαστε και μετακινούμενοι και έχουμε και χιλιόμετρα και φορτώνουμε τα μάξια μας, έχουμε πολύ περισσότερο καύση από ότι ένας φυσιολογικός μια γκούσα, ένα γιοταχή. Σε 50 με 70 ευρώ τη μέρα. Πείτε μου πώς θα τα απεξέλθουμε, φορείς το ένα, φορείς το άλλο. Σου λένε ότι θα σου φτιάξει το πετρέλαιο στην Αντιγεία. Να μην το σχολιάσω καθόλου. Θα σου πούνε, κύριε Τριανταφυλάκη, στο έψιλον σου μια πρόσκληση. Είσαι 500 στρέμματα, αλλά στα βγάλα δασικά. Τα που στα βγάλα δασικά δεν έχει στρέμματα. Δεν δικαιούσε πετρέλαιο, κατάλαβες. Ενώ άμα είχε τα 500 στρέμματα ήταν καλλιεργήσιμα και πρέπει να βάζεις τα τρακτέρ μέσα να τα κάνουν. Όλα δικαιούσαν πετρέλαιο, αλλά να μην είναι δασικά. Αλλά αφού που τα βάφτεις δασικά, ανήκουν στο κράτος. Και έτσι δεν δικαιούσαν ούτε πετρέλαιο στην Αντιγεία. Καταλάβατε που είμαστε. Σε ίντα κράτος ζουν πλέον. Πόσο προσπαθεί να καταστρέψει τον κτηνοτρόφο και γενικά τον αγρότη και όλο τον πρωτογενή κλάδο.
0: Γιατί να επιδιώκει η πολιτεία να καταστρέψει τον πρωτογενή κλάδο?
1: Για να το πιο πιθανό που φαίνεται. Για να φέρει τις τίποτες να χτυπώνει κρέας και να φέρει τις συνδύσεις Μερκοσούρου.
0: Ωραία.
1: Απόξω να φέρει τα άλλα. Στην ουσία έλεγχο πλήρης τροφής. Άμα ελέγξουν την τροφή θα μας ελέγξουν όλους. Αυτό φαίνεται. Ελέγξτε την τροφή, καταστρέφει το πρωτογενή του άλλο και προχωρούμε. Όλα καλά. Και τι κάνουμε ό,τι θέμα. Άμα ελέγχουν την υγεία, αν ελέγξουν και την τροφή, τελειώσαμε.
0: Τα μεγάλα θέματα που προέκυψαν με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, πώς προχωράνε, κύριε Τριανταφυλάκη?
2: Είναι λιγότερο το πρόβλημα σε εσάς, βέβαια, εκεί στην Ανατολική Κρήτη, έτσι. Υπάρχει, αλλά είναι λιγότερο.
1: Είναι το κτηματολόγιο. Στην ουσία έχουμε χάσει τα φώτα, σας πούμε το άλλο τώρα, το άλλο δικό μου παράδειγμα. Για να μην σας αναφέρω σε ξένα. Πέρασα από Επιτροπή για τα Δασικά. Προχθές βγήκε απόφαση. Δηλαδή έκαμα όλες τις διαδικασίες. Έκαμα το κουμπογραφικά, βγήκα σε έξοδα, έδειξα με συμβόλαια, με. Ήμουνε, τους έδειξα με συμβόλαια 500 στρέμματα, τα οποία τα 350 ήταν τα πιο πολλά καλλιεργήσιμα, με παλιές φωτογραφίες που θέλανε. Προσέξτε, ναι. 44 φωτογραφίες και φαινόταν καλλιεργήσιμα. Για να καταλάβετε τώρα το παιχνίδι που είναι. Και ευγή, από τα 500 στρέμματα μου αποχαρακτηρίσαν τα 25. Τα 25 και κατέληξα να μου πει και ο δικηγόρος. Που έβαλε και δικηγόρος, σου λέω έχω κάνει τα πάντα. Και κατέληξα να μου πει ο δικηγόρος. Λέει καλά, λέει, πήγες.
0: Καλά, δικηγόρος.
1: Δηλαδή πήγα καλά. Είχα 500 στρέμματα. Μου αποχαρακτηρίσαν 25, πήγα καλά.
0: Φανταστείτε για να μην πηγαίνατε καλά.
1: Ναι. Άγιλοι δεν πήρανε καθόλου. Κάνουμε.
0: Έχετε δικαίωμα.
1: Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει τόσο ο κόσμος να ξεσηκωθεί. Να ξεσηκωθεί δηλαδή για την περιουσία του. Του κλέβουνε την περιουσία. Δεν μιγεί. Πού θα πάει. Άμα αγαπούνε οι ανθρώποι τα κοπέλια τους. Γιατί πλέον έχω απορριφθεί κι εγώ για πολλά πράγματα. Άμα αγαπούνε εσάς τα κοπέλια τους, όταν θα ξεκινήσουμε συλλαγητήρια, να είναι πια. Και θα δεν θα γίνει απλά συλλαγητήρια.
0: Θα ξεκινήσετε, σχεδιάζετε να κάνετε κινητοποιήσεις.
1: Προσωπική μου άποψη, ναι. Αλλά πάντα τον τελευταίο λόγο τον έχει γίνει.
0: Εντάξει,
1: τον
0: έχουν τα συλλογικά όργανα. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, είναι το κόστος λοιπόν, για το οποίο ακόμα δεν έχουν γίνει εξαγγελίες, έτσι δεν είναι?
1: Κόστος, χρηματολόγια, δασικά, οικισμού. Α, το άλλο κομμάτι με τις οικισμούς. Το διάγεσανε κάτω από 2.000 άτομα, τα χωριά.
0: Ναι.
1: Στην ουσία εδώ για να κάνει σπίτι θες 10% πόσο στέρμα τα οικόπεδο. Από είναι οι κλήροι μας σε στα χωριά. Είναι ελάχιστη, είναι μισοστρέμμα, 300 μέτρα.
0: Μικρά κομμάτια είναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή εγώ πρέπει να αγοράσω 30 ονοματούτα χωράφια, να είναι και σύνορα, να τα μονιάσω, να τα κάνω ένα για να κάνω σπίτι.
0: Μπορεί να τα αγοράσει κάποιος άλλος για όλους εσάς.
1: Μα αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Να τα αγοράσουν οι εταιρείες που θα έρθουν πιο πίσω. Εννοείται ότι μηδενίζουν την αξία τους τώρα. Κατάλαβες, και που ήταν οικόπεδο το κάμανε χωράφι. Και θα έρθει η εταιρεία αύριο και θα σου βάλει το κάτι στο παραπάνω και σου πει 5 μέρε με το κοστολογούσανε, 7 θα μου δώσουνε, δώσε το μρέ και θα κάνουν αυτοί και ένα πουθένα. Άμα είναι αυτό κράτος, άμα είναι αυτή η κυβέρνηση που βοηθά τον πολίτη, να βγαίνει να μας το πει, να μας το εξηγήσει.
2: Σε ένα πράγμα σταθήκαμε τυχεροί σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Τριανταφυλάκη, στο θέμα της ευλογιάς. Που ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοί σας στην Πάνω Ελλάδα.
0: Όχι, ταλαιπωρούνται, έχουν καταστραφεί.
2: Ναι, που έχουν καταστραφεί, λάθος το είπα.
1: Ο Θεός ήταν μεγάλος σε δυνήσεις της ΕΠΑΕ.
2: Ναι.
1: Αλλά εμείς είπαμε, το είχαμε πει και αυτό, και να έρθει, να ερχόταν εδώ η ευλογιά ή και να έρθει, εμείς ζα δεν σφάζουμε. Ο ίδιος είχα κάνει τότε την ανακοίνωση και με όλους τους συλλόγους δίπλα μας.
2: Καλά, δεν ξέρω τώρα, Πρόεδρε, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά όπως
1: γίνεται, όπως γίνεται όταν έρχονται αυτοί και σφάζουνε με το έτσι θέλω, γίνεται. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να, όπως παίζουν τη γέννα, να χορεύεις. Ιδάλλως θα σφάξουν και σένα. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Και δεν γίνεται να μην χάνουμε το σειρά μας. Και να λέμε δεν πειράζει, άστο δινήθα ακόμη σε εμάς στην πόρτα μας. Θα έρθει και στην πόρτα μας το πρόβλημα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε
1: μαθηματική
0: δίκιο.
1: Ακρίβεια είναι.
0: Άρα
1: το
0: δεν...
1: πρόβλημα θα έρθει και στην πόρτα σου. Λοιπόν, αν δεν σηκώσεις το ανάστημά σου, αν δεν σηκώσεις το δίκιο για να ζεις αξιοπρεπώς και να μην σε ισοπεδώσουν για άλλα συμφέροντα, είτε περιμένεις τώρα. Πότε το σηκώσεις? Όταν θα είσαι στον πάτο. Τότε δεν θα μπορείς να το σηκώσεις.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Συμφωνείτε μεταξύ σας, κύριε Τριανταφυλάκη, ενώ όλοι και σε επίπεδο Κρήτης, γιατί είπατε πριν το χαρακτηριστικό παράδειγμα με τους δασικούς χάρτες και με το κτηματολόγιο. Τότε είχε γίνει μια σύσκεψη, Παγκρίτια ήταν, στο Ηράκλειο, μαζευτήκατε εκεί. Έπεσε και η πρόταση να κάνετε μαζικές προσφυγές, να είναι οργανωμένες, να είναι συντεταγμένες σε κάθε νομό. Τι έγινε?
1: Από πέρυσι που ήμουν πρόεδρος του Φτηνοτροφικού Συλλόγου έχουμε κάνει ήδη προσφυγή εμείς,
2: ναι,
1: το Ηράκλειο,
2: ναι,
1: και το Λασίθι,
2: ναι,
1: με ιδιαίτερη αναφορά. Προσέξτε τώρα το άλλο το παιχνίδι. Τώρα έχουν προχωρήσει και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά με ιδιαίτερες αναφορές.
2: Ναι.
1: Αλλά τι γίνεται τώρα? Να δείτε τώρα τι γίνεται. Είναι ακόμη στο γραφείο αυτή η αναφορά. Δεν έχουμε απάντηση ακόμα από τον πέρυσι. Για ποιο λόγο η εισαγγελέα δεν την προχωρεί? Η εισαγγελής τι είναι? Η δικαιοσύνη δεν θα έπρεπε να ήταν κάτι ανεξάρτητο όργανο από το κράτος?
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι πάει με αργό ρυθμό, γιατί...
1: Πλέον η δικαιοσύνη τι είναι? Η δικαιοσύνη είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τις διορίζει το κράτος και τους δίνει γραμμές να ακολουθούν ό,τι τους λένε. Υπάρχει θεωρείται δικαιοσύνη πλέον.
0: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας από τους θεσμούς που δοκιμάζεται είναι αυτός της δικαιοσύνης. Ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζουμε αυτό να μην ισχύσει καθολικά, γιατί τότε αν χάζουμε και αυτή την
1: εξήγηση... Αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια ήταν ή 3. Εκάμανε παρέτηση από τον Άριο Πάγο η πρόεδρος και άλλα 22 άτομα ανώτατη εισαγγελής.
0: Θεωρείτε...
1: Του Άριου Πάγου. Τότε δεν άνοιξε μύτη, το θυμάστε?
0: Ναι, θυμάμαι. Το θυμόμαστε, αλλά εσείς θέλω να σας ρωτήσω. Άρα λέτε ότι δεν μπορείτε ούτε και στην εμπιστοσύνη να ελπίζετε ότι θα...
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα πλέον.
2: Και ο λόγος...
1: γραμμές, όλοι αυτοί που δουλεύουν στα δασαρχεία παντού, είναι δημόσιοι υπάγοι. Το σε λένε ακολουθάτε αυτή τη γραμμή. Αυτές τις εντολές.
0: Εντάξει, το νόμο είναι υποχρεωμένο.
1: Κάτι άλλο φεύγουν.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένο το νόμο να τον ακολουθήσουν.
2: Το ωραία. Σε... Και εκεί που...
1: Ποιο νόμο, το νόμο που τροποποιούν κάθε μέρα αντισυνταγματικά. Ποιο νόμο, τις νόμους που ορίζουν αυτοί κάθε μέρα και βγάλουν ένα άρθρο ενιχτής και γράφουν ό,τι θέλουν.
2: Και εκεί, που, και εκεί, κύριε Τριανταφυλάκη, που κάνατε τις προσφυγές αρχικά στο Ηράκλειο και στο Λασίθιο, όπως μας είπατε, και μετά στη Δυτική Κρήτη. Δεν πήγατε να ρωτήσετε τι γίνεται, ρε παιδιά, ένα χρόνο τώρα που βρισκόμαστε? Τι απάντησε?
1: Ένα πράγμα θα σας πω. Από τα 3 χρόνια που έχουν περάσει που ασχολούμαι με τη συνδικαλιστικά και σαν πρόεδρος και με συλλαγητήρια και με δεκάδες συναντήσεις στα Υπουργεία και όλα τα σχετικά, τέλος πάντων, η μόνη φορά που έκαναν πράγμα ήταν όταν δεχτήκανε πιέσεις. Πιέσεις όταν ήμασταν στο αεροδρόμιο.
2: Σε εκείνη την κινητοποίηση.
1: Ασχοληθήκανε.
2: Ναι. Σε εκείνη την κινητοποίηση.
1: Ναι, λέμε απλά λόγια θέλουν τα ίδια οι ανθρώποι ή και χειρότερα για να βάλουν μυαλό ή τουλάχιστον για να μπορούν να ζούμε σαν τους ανθρώπους. Να μας διαλύσουν, να τις θέσουμε. Όχι να μας κάνουν το καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας κάνουν καλό. Να τις θέσουμε, να μας διαλύσουν.
0: Θα ρωτήσει κανείς, κύριε Τριανταφυλάκη, γιατί να μην θέλει το καλό σας η πολιτεία, γιατί πολύ μεγάλο ποσοστό της κυβέρνησης εκλέγεται από τους αγροτοκτονοτρόφους.
1: 90.000 δηλώσεις είναι φτηνοτροφικές δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από τα 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, το 1 εκατομμύριο είναι κάτω των 35. Δηλαδή κάτω των 40. Δηλαδή ένα στις 10 είναι σε τέτο, σε στρατεύσεις.
0: Ναι,
1: είναι ζωντανός ακόμη για να μπορεί να δουλεύει, να κάνει τα πάντα. Ένα στις 10. Οι άλλοι 10 είναι συνταξιούχοι και μεγάλο ποσοστό, μεγάλη και όλα τα σχετικά. Εγώ θα σε πω το άλλο. Και πάει, βγαίνει και σου λέει ο προθέσης ανακοίνωση στη ΔΕΦ ότι θα δώσει 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Και στις συνταξιούχους δεν άλλο θα κάνει.
0: 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
1: Μπράβο. Και θα πάνε να τον ψηφίζουν οι συνταξιούχοι. Και περιμένετε εσείς ότι θα αλλάξουν οι 90.000 στα 10 εκατομμύρια. Εγώ αστικά με 200.
0: Καλά, δεν πάει. Αλλήμον έτσι πηγαίνει. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας τον χρειαζόμαστε. Γιατί μια χώρα που δεν έχει
1: κοινοτροφία
0: και γεωργία δεν υπάρχει.
1: Γιατί στοχοποιήσανε τόσο τον πρωτογενή κλάδο? Γιατί δεν βγήκαν από τον ταμπείο ανάκαμψης αυτά που έκαναν? Ένα πρόβλημα του ταμείου ανάκαμψης, ένα θέμα, αντιστοιχεί με όλο τον ΟΠΚΕΠΕ. Όχι όλα τα θέματα, ένα θέμα. Πού είναι τα πολλά λεφτά στο κράτος, στο ταμείο ανάκαμψης, σε εργολαβίες και σε όλα αυτά? Για δεν βγήκε ένας να πει από ξανά. Γιατί όλα αυτά θάβονται, επειδή είναι μεγάλη στη μέση.
0: Λέγεται ότι υπάρχει φάκελος και για το ταμείο ανάκαμψης. Θα δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι?
0: Εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε την προσωπική μας άποψη στον αέρα, κύριε Τριανταφυλάκη, αλλά σας ακούμε προσεκτικά.
1: Εγώ προσωπικά όμως στη ΣΥΝΑΠΟ λέω ότι πιστεύω, το λέω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Τριανταφυλάκη, θα τα ξαναπούμε. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προβλέπονται κινητοποιήσεις. από ό,τι καταλάβαμε.
2: Απογοητευμένος όμως είσαστε, δηλαδή 16, πότε μπαίνανε οι επιδοτήσεις, οι πρώτες επιδοτήσεις, χρόνια τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Πότε?
1: Τον Οκτώβριο.
2: Τον Οκτώβριο μπαίνανε οι πρώτοι, τώρα πάμε για Δεκέμβρη και να δούμε.
1: Ναι ρε, εγώ το αμφισβητώ και τότε για να καταλάβετε.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλούμε τώρα για τελείως χάλια. Ποια χάλια δεν πάει.
0: Κύριε Τριανταφυλάκη, εμείς δεν σας ξεχνούμε, θα μιλάμε συχνά. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, χαιρετίσματα στην οικογένεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ συναδέλφου μας της Κατερίνας Παντινάκη στη Νέα Κρήτη σήμερα, Μαρίνα, για τα εργατικά ατυχήματα. Πάνω από 3.400 εργατικά ατυχήματα σε 6 χρόνια στην Κρήτη, 9 νεκροί στην Ανατολική Κρήτη σε 5 χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα θύματα των ατυχημάτων, παύλα, δυστυχημάτων την ώρα της δουλειάς και ακόμα περισσότερα αυτά που δεν δηλώνονται καθόλου.
1: Ναι, είναι εμπαριστατωμένο. Το ρεπορτάζ έχει πάρα πολλά στοιχεία, αλήθεια.
0: Έχει κάνει καλή δουλειά και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, έχει συγκεντρώσει.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς θα κάνουμε αύριο, θα πάρουμε τον κύριο Βοριά. Ως εκ τούτου θα πάρουμε τον κύριο Βοριά να μας πει. Πάντως στον κατασκευαστικό κλάδο είναι τα περισσότερα. Θα πούμε από την δημοσιογραφική μας εμπειρία ότι έχουμε και πάρα πολλά αγροτικά ατυχήματα, τα οποία όμως με ξένους εργάτες, αυτά πάνε στο νοσοκομείο με κατάγματα, με κοψίματα, δεν καταγράφονται καθόλου.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, είναι 9 παρά 5 λίγο.
1: Ναι, θα δώσω με τη σκυτάλη στο Μάνο Παπαδάκη που τώρα είναι στα πλήκτρα της.
0: Γεια σου, γεια σου Μάνο.
1: Θα κάνει τα κουμάντα του ο Μάνος, θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων, θα αποχαιρετήσουμε.
0: Θα πούμε και τις ειδήσεις.
1: Ναι, θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και τους συναδέλφους εκεί στο Ηράκλειο.
0: Θα γίνουμε κυπνοτίστριες.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά.
0: Με
1: αγνοή συνέχεια,
0: ό,τι και να τις πούμε λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν θες να πάμε στον ΟΠΚΕΠΕ, δεν θες να πάμε στα ΕΛΤΑ. Πού θες να πάμε δηλαδή. Να γίνουμε πρωτίστριες.
1: Κάθε μέρα αλλάζω απάγγελμα δίπλα στην Κατερίνα την Πολύζου.
0: Κάνω δημιουργικές προτάσεις κι εγώ. Παίρνω ιδέες από αυτά που μαθαίνω γύρω μου ότι συμβαίνουν. Παίρνω ιδέες.
1: Έχω μια ιδέα. Θα δώσω τις απαντήσεις μου στην Κατερίνα Πολύζου εκτός αέρα. Αύριο πάλι.
0: Γεια χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μία μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287-89.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Earth Hanion Street στον ήχο, Νόμωνας Παπαδάκης, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Επαυτοφόρος συνελήφθη κρατούμενος σε ερωτικές φυλακές της Αγιάς να περιποιείται χφητεία ειδικής κάναβης σε χώρο εκτός των ορίων της φυλακής στα Χανιά. Πρόκειται για Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε την ώρα που βρισκόταν μέσα στη φυτεία και περιποιούνταν τα δεντρίλια κάναβης, περίπου 30 στον αριθμό. Η σύλληψη έγινε σε χωράφια που γειτνιάζουν με εκτάσεις οι οποίες ανήκουν σε ερωτικές φυλακές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μηνυτήρια αναφορά ετοιμάζεται να υποβάλει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση της συνταξιούχου οντιάτρου που την τελευταία δεκαετία ασκούσε ιατρικές πράξεις και θεραπείες χωρίς καμία εξειδίκευση. Είναι συγκεκριμένη γιατρός για την οποία έγινε καταγγελία μετά το θάνατο του Μαζονάκη και η οποία κατέβασε ήδη ρολά στο κέντρο ολιστικής υγείας όπως το ακολούσε στο Ηράκλειο, στα social media και στο κοινωνικό και στο διαδίκτυο. Έλεγε ότι πραγματοποιεί μεταξύ άλλων υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, τεστ οξυδωτικού στρες, ορθομοριακή διατροφή, ηχοθεραπεία και βιοσυντονισμό. Συναγερμός σήμανε χθες την πυροσβεστική υπηρεσία μετά από τροχαίο στο οδικό δίκτυο μεταξύ Σιτίας και Καβουσίου στο Λασίθι, όταν εξτράπη της πορείας ένα όχημα, αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που επέφεραν σε αυτό να κλωβιστούν στο εσωτερικό του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι δύο γυναίκες παραδόθηκαν στο ΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις τους. Ένα νέο περιστατικό ενδοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο με ένα 42χρονο να συλλαμβάνεται εκ νέου λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκησή του με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Χανίων περίπου 5 μέρες πριν από το περιστατικό και είχε τεθεί σε κατοίκον έκτηση του υπολείπου της ποινής του με τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού. Το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και στον πατέρα του περίπου 80 ετών. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 42χρονος φαίνεται να επιτέθηκε στον πατέρα του και να το χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι, προκαλώντας σωματικές βλάβες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους από τον ανακριτήρα Θύμνα φέθηκαν δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στο Μουλοπόταμο Ρεθύμνου. Οι δύο Πακιστανοί φέρονται να ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας, η οποία εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, καθώς και αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για τον εντοπισμό 36 μεταναστών, οι οποίοι επέβαλαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έπιναν βόρειοι άνεμοι ένταση 4 βοφόρ. Μετά την αφήξη τους στη στεριά, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή και ταυτοποίησή τους. Μέχρι το 2028 αναμένεται να έχουν οριμάσει το σύνολό της μελέτης για τον νοτιοδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικό πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ανότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ρωτάκινο, Σιλιά, Λευκόγια, Ακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του νοτιοδικού άξονα στα Άγια Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φίνικα. Αναστάτωση προκλήθηκε μέσα στη νύχτα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε εστιατόριο, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν είτε στο χώρο της κουζίνας είτε σε πιθανό βραχυκύκλωμα σε ψυγείο. Κινητοποίηση στην πυροσβεστική υπηρεσία και αργά χθες το μεσημέρι, η αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο κέντρο των Χανίων. Το όχημα βρίσκονταν σταθμένο επί της εφέδρων πολεμιστών, όταν κάτω από άγνωστη αιτία αναφλέχθηκε στο προστινό μέρος του, με τους περιοίκους να αντιλαμβάνονται και να καλούν την πυροσβεστική. Στη διεύθυνση επιλύσεις διαφορών έφτασε η υπόθεση επιχείρησης πάρκινγκ στα Χανιά μετά από φορολογικό έλεγχο που αποκάλυψε σειρά παραβάσεων και οδήγησε στην επιβολή προστίμου 11.200 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου του 2025, όταν κλιμάκιο της ΙΕΔΕ Αττικής πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση. Οι ελεγκτές συνέκριναν τα οχήματα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκινγκ με τις καταχωρήσεις στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΔΕ. Από αυτόν τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 12 αυτοκίνητα είχαν εισέλθει στον χώρο πριν από την άφιξη των ελεγκτών, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά η είσοδός τους. Για κάθε μη καταχωρημένο όχημα επιβλέθηκε πρόστιμο 100 ευρώ, με το συνολικό ποσό για τη συγκεκριμένη παράβαση να διαμορφώνεται στα 1.200 ευρώ. Κλειστό θα παραμείνει για τρίτη μέρα σήμερα το φράγκι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του. Κινητοποίηση της διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Σε σχετική ανακοίνωσή τους, αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλουν ότι οι καταστάσεις της εστίας και κυρίως στην Α φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τετράμινη καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Πάντως, οι φοιτητές
προγραμματίζουν κινητοποιήσεις και θα πραγματοποιήσουν Γενική Συνάδελφη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου μαζί με το θέμα της στέγης θα συζητηθεί η υγειονομική βόμβα που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης Παλιές Εστίες. Τέλος, θα παραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εκθέσουν τα προβλήματά τους. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή των Μουριών στα Χανιά, όταν για ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Ασθενοφόρο το ΚΑΒ έφτασε σημείο να παραλάβει τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε τραυματιστεί ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό για την επίγουσα μεταφορά μιας 76χρονης γυναίκας από την Αγία Ρουμέλη στη χώρα Σφακίων. Για τη διακομιδή της κινητοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό με περιπολικό σκάφος να την παραλαμβάνει από την Αγία Ρουμέλη και να την μεταφέρει στη χώρα Σφακίων. Από εκεί η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση. Ένταση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό στο Βουκουρέστι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 52χρονος υπήκοος Ρουμανίας φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο εκτοξεύοντας ύβρις και απειλές σε βάρος μελών του πληρώματος. Η κατάσταση κλιμακώθηκε και κρίθηκε απαραίτητη παρέμβαση των αστυνομικών αρχών. Ο 52χρονος συνελήφθη πριν από την αναχώρηση της πτήσης και οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Ο Δήμος Αποκορώνου δεν αποδέχεται τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στα διοικητικά του όρια και δεν προτίθεται να προτείνει να διαθέσει ή να αποδεχθεί οποιοδήποτε χώρο για το σκοπό αυτό, αναφέρει με επιστολή του προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαραλάμπος Κουκιανάκης. Με εξαιρετικά νέα επέστρεψε από το Παρίσι η αποστολή της Περιφέρειας Κρήτης όπου συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFTM Top Reza στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 26. Η Transvania France ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει το πτυτικό της πρόγραμμα για την Κρήτη και στη διάρκεια του χειμώνα συνδέοντας απευθείας στο Παρίσι με το Ηράκλειο και μάλιστα διευρυμένο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως αρχής γενομένης από τέλη Οκτωβρίου του 26. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά το συναρπαστικό κόσμο της έρευνας στη βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η μέρα γνωριμίας και αθλητικών δράσεων στο νέο ποδηλατοδρόμιο Χανίων στο Καθιένα Ακροτηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι στο πλαίσιο της 13ης Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού με κεντρικό μήνυμα «Άλμα προς το μέλλον». Ο Δήμος Πλατανιάς, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, τους φορείς και τους συλλόγους Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, διοργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου τον 8ο Δρόμο Μουσούρων, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους αθλητές και δρομής και όλους τους φίλους της άθλησης να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή. Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στα Χανιά το 20ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, δραστηριότητες για παιδιά και συναυλία με σουδανική μουσική μπάντα. Ένας παλαιός θεσμός του κιτάρου Χαλέπα στο παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού έρχεται ξανά να διασκεδάσει τα μικρά και μεγάλα παιδιά και να διδάξει μέσα από γρίφους και παιχνίδια την ιστορία και τον πολιτισμό της ιστορικής συνοικίας. Όλο αυτό το εγχείρημα μέσα από μια όμορφη συνεργασία των δραστήριων συλλόγων γονέων και ειδεμών των σχολείων της Χαλέπας και του 8ου Συστήματος Προσκόπων Χανίων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων στις 9 το πρωί και ώρα έναρξης παιχνιδιού στις 10. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και οι άνεμοι θα φτάσουν στα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία πιο συγκεκριμένα θα κυμανθεί από 10 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε.
0: Δρυμύτερες. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
1: Να πούμε πάλι τα ίδια.
0: Ναι ρε παιδί μου, άλλη ώρα. Μπορεί κάποιος να μην τρώει το καφέ του. Κάποιος τυχερός να μην ξύπνησε από τις 5 τα χαράματα.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε. Να πούμε τα υπόλοιπα. Από τη Δυτική Κρήτη, από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ερτέκο,
0: ναι.
1: Για να μην φωνάζει η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα Πολύζου είναι στο στούντιο.
0: Μαζί με τη Μαρίνα Μαντακάκη.
1: Εδώ θα είμαστε με το Μάνο Παπαδάκη να φροντίζει αυτή την ώρα τους ήχους της εκπομπής.
0: Αμή, τι είναι Μαρίνα? Σε βλέπω σκεπτική.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτό που σήμερα γιορτάζει.
0: Και στη Μερσίνη.
1: Και στη Μερσίνη και στη Θέλκα. Θέκλα.
0: Θέκλα, όχι. Ναι. Θέκλα. Γνωρίζω μια Θέκλα, αλλά έχουμε χαθεί.
1: Ναι, είναι η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο η σημερινή. Και

0: επίσης η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Έτσι να συμβουλευόμαστε και το ημερολογιάκι
1: μας. Θα πρέπει να κάνουμε μια
0: μας
1: ημέρα στην Ελλάδα έλλειψη προσωπικού στα σχολεία, μια ημέρα έλλειψη προσωπικού στην υγεία κλπ. Κλπ. Διότι και τα δυο γίνονται όλο ένα και πιο ηχηρά ως γεγονότα που καθορίζουν σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων. Μουρμουρίζω πάλι,
0: Λίγο, ναι.
1: Να μην μουρμουρίζω, λοιπόν, ό,τι και να κάνω ματέως, δεν πείθω τη Μαρίνα να γίνουμε υπνοτίστριας. Της πρότεινα να γίνουμε χορεύτριας. Νομίζω ότι αν οι δυο μας βγούμε και χορέψουμε, πραγματικά θα κυκλοφορήσουμε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και θα σκορπίσουμε χαρά στους ανθρώπους. Μπα. Γι' αυτό σε βλέπω.
0: Ο καιρός σήμερα καλά το πάει, αλλά ποιος θα το πει αυτό στον κύριο Ζαντζημάκη? Έτσι είναι ο πρόεδρος εκεί από την Αγία Ρουμέλη και από τα Σφακιά, που δικαιολογημένα ο άνθρωπος φωνάζει, γιατί και σήμερα, αν το είχατε κατά νου ή στα σχέδιά σας, δεν μπορείτε να ανεβείτε εκεί στον Ομαλό, να περάσετε το φαράγγι της Αμαριάς, το οποίο είναι και σήμερα κλειστό. Καλά μας τα πει και ο κύριος Λέκας εχθές.
1: Αυτό είναι. Έβαλε, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που επιχειρούν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης, και ο κύριος Λέκας εχθές, και με την εμπειρία του ως αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, αλλά και με την επιστημονική του ιδιότητα ως μετεωρολόγος, αναφέρθηκε σε αυτό και αναφέρθηκε στο πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, προκειμένου να μην δημιουργούνται αυτές οι εντάσεις που από την πλευρά των ανθρώπων που ζουν από αυτή τη δουλειά, και όχι μόνο των ανθρώπων στην Αγία Ρουμέλη ευρύτερα, είναι εύλογο κάποιες στιγμές να αντιδρούν. Λέμε πάνω απ' όλα η ασφάλεια των πολιτών, αλλά όταν όμως δεν υπάρχει καιρικό φαινόμενο και το καθορίζεις, τότε το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πάμε με ένα τραγούδι όμως, ωστόσο, εμείς, γιατί γίνονται και ωραία πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, εξαιρετικά αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

0: Πάμε λοιπόν σε μια πολύ ωραία και πολύ όμορφη αθλητική και κοινωνική πρωτοβουλία. Τρέχω για τη στέγη φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών σε μια εποχή όπου στιγματίζεται από στιγερά εγκλήματα σε βάρος γυναικών και άγρια κακοποιητικά επεισόδια σε βάρος γυναικών. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πολύ αγαπητή αντιδήμαρχο, την κυρία Ζερβουδάκη. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, κυρία Μαντακάκη. Να είστε καλά και στους ακροατές σας μια όμορφη καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Όπως πάντα, ανταποκρίνεστε ακόμα και όταν είστε πολύ ζορισμένοι. Όμως πάμε στο διατάφτα, γιατί αυτή η πρωτοβουλία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Βλέπετε, παρακολουθείτε κι εσείς όσο προλαβαίνετε τα γεγονότα. Έχουμε 11 γυναικοκτονίες μέσα στο 26 στη χώρα μας. Και έχουμε και άπειρα περιστατικά άσκησης βίας σε γυναίκες. Η έμφυλη βία κλιμακώνεται. Γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης του ξενώνα. Δώστε μας πώς ξεκίνησε όλο αυτό και το ρόλο βέβαια της πολύ αγαπημένης και πολύ γνωστής αθλήτριας αλλά και ενεργού πολίτη, της Μάνια Μπικόφ.
1: Πολύ ωραία. Καταρχάς δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Μπικόφ ενισχύει τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών. Για μας είναι η δεύτερη φορά. Mm-hmm. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια της πετοσφαίρησης, του υγρού στίβου, του πόλο. Οπότε μέσα από όλη αυτή την ενέργεια που έχει ως άνθρωπος αλλά και την κοινωνική ευαισθησία ως προσωπικότητα που διαθέτει η κυρία Μπικόφ, ήρθε ξανά να μας πει ότι θέλει να κάνει μετά από μια περιπέτεια υγείας που πέρασε εκ νέου το εγχείρημα, αυτή τη φορά να τρέξει, να κολυμπήσει 160 νομίζω περίπου χιλιόμετρα ή 126 χιλιόμετρα είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Ήταν στην Κοπεχάγη, θα συνεχίσει στο Κάρντιφ, της Ουαλίας, στη Βαλένθια, στη Λισαβόνα, την Πράγα και τέλος στο Βερολίνο. Μέσα από αυτό θέλει να τονίσει αυτό ακριβώς που είπατε πριν, ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η κακοποίηση ενάντια στο γυναικείο φύλο. Κανείς δεν είναι διαφορετικός από τον άλλον. Δεν μπορούμε να βάζουμε θέματα φύλων όταν πρωτίστως πρέπει να βάλουμε στο κάδρο τη λέξη άνθρωπος. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν αυτή η σημαντική αθλητική πρωτοβουλία και κοινωνική φυσικά πρωτοβουλία έρχεται να τονίσει αυτό, ότι επιτέλους ας δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στην έννοια του ανθρώπου, στη γυναίκα η οποία επί της ουσίας μας φέρνει όλους στη ζωή.
0: Να σταθούμε λίγο στον ξενώνα, κυρία Ζερβουδάκη, mm-hmm. γιατί ζούμε δύσκολες εποχές. Πώς λειτουργεί, αν έχουμε αύξηση των περιστατικών που καλείστε να διαχειριστείτε, γιατί ένα στοίχημα είναι να ενισχυθείτε περαιτέρω.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Βλέπουμε διαρκώς ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση των περιστατικών, όμως δεν καταλήγουν πάντα όλα σε μας, γιατί συνήθως οι γυναίκες μετά την πρώτη τους αναφορά αναθεωρούν, ξαναγυρίζουν στο γνωστό τους περιβάλλον, εκείνο που τους είναι οικείο, παρόλο που μπορεί να είναι κακοποιητικό ή έστω και δύσκολο, γιατί είναι αυτό που ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Μετά βέβαια, όταν συνεχιστεί η σύγκρουση αυτή μεταξύ του ζεύγους και καταφεύγουν ξανά στην αστυνομία, ήθιστε να έρχονται σε εμάς. Εμείς έχουμε maximum μια ικανότητα φιλοξενίας 20 γυναικών με τα παιδιά τους. Ο ξενώνας μας μπορεί να φιλοξενήσει αυτόν τον αριθμό. Είμαστε σε μια σταθερή τροχιά ως προς τον αριθμό της φιλοξενίας, αλλά σας λέω, επειδή αυτό είναι ανακυκλώσιμο, δηλαδή μπορεί να μείνει, έχουμε ένα διάστημα 5, το επόμενο διάστημα να γίνει μετά από 3-6 μήνες να έχουν γίνει 20, μετά να έχουν γίνει 14, αυτό είναι ένας αριθμός, συγγνώμη, κυλιόμενος. Εν τούτης, σας λέω ότι κατά μέσο όρο βρισκόμαστε κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 3% περίπου πάνω από τα συνήθη των προηγούμενων ετών.
0: Αυτό μας κινητοποιεί περαιτέρω και σαν κοινωνία. Να σταθούμε λίγο στην εμπειρία σας μέσα από αυτή τη σχέση που έχετε, τη θεσμική. Οι γυναίκες που αποφασίζουν να μείνουν στον ξενώνα για κάποιο διάστημα, γιατί δεν είναι επαόριστον, είναι μέχρι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, να πιάσουν μια δουλειά, να είναι ασφαλείς κλπ.
1: Σωστά.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πώς γίνεται η επανένταξή τους? Δηλαδή, έχετε κατά νου πώς όλο αυτό επιτυγχάνεται? Έχουμε να δώσουμε κάτι θετικό, έτσι ώστε όσες γυναίκες μας ακούν και πιθανώς να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να σταματήσουν να θεωρούν ότι υπάρχει και η πετιότητα δική τους στην κακοποίησή τους και να επιχειρήσουν μια έξοδο σε μια κανονική ζωή και για αυτές και για τα παιδιά τους?
1: Το εύκολο είναι να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί, διότι συνήθως οι κακοποιητές όλη την ευθύνη τη ρίχνουν στα θύματα, υποβιβάζοντας την προσωπικότητά τους, την αυτοεκτίμησή τους. Άρα οι γυναίκες αυτές ξεκινάνε με μια πάρα πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Όμως πρέπει να πω ότι ένας σημαντικός αριθμός αυτών των περιστατικών είναι και γυναίκες οι οποίες προέρχονται από οικογενειακά πατρικά περιβάλλοντα ήδη κακοποιητικά. Έτσι. Οπότε συνήθως τους είναι πολύ γνώριμο όλο αυτό, άρα δεν είναι και ασυνήθιστο ή περίεργο. Και γι' αυτό είτε αργούν να γίνουν οι καταγγελίες είτε δεν γίνονται και καθόλου. Τι γίνεται τώρα λοιπόν με αυτές τις περιπτώσεις? Όταν μια γυναίκα καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία, στο αντίστοιχο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, αμέσως καλούμαστε εμείς να φροντίσουμε τη γυναίκα, να την πάρουμε, να την ενημερώσουμε για το τι προσφέρει ο ξενώνας και για το πού μπορεί να φτάσει. Και τι είναι αυτό? Μπορεί να έχει από τρίμηνη παραμονή σε εμάς μέχρι και ένα χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση της γυναίκας. Ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός την περικλείουν, την περιθάλπουν, την ενισχύουν, την ενδυναμώνουν. Αν υπάρχουν παιδιά, φροντίζουμε να εντάξουμε τα παιδιά στο σχολείο, να βρούμε δουλειά στη γυναίκα, να ασχοληθούμε με τις δραστηριότητες, αν έχουν τα παιδιά να τις συνεχίσουν ή να τα εντάξουμε εμείς σε νέες δραστηριότητες, φροντίσουμε να βρούμε σπίτι στις γυναίκες αυτές. Αναφορικά τώρα με το ποιες γυναίκες μπορούν να μπουν στον ξενώνα, να σας πω ότι δεν κοιτάμε φύλο, δεν κοιτάμε, με συγχωρείτε, ηλικία, δεν κοιτάμε εθνικότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν, αρκεί να γνωστοποιηθεί σε εμάς η κατάσταση της γυναίκας, ότι βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο.
0: Και είναι αυτό και γυναίκες που δεν έχουν υποστηρικτικό οικογενειακό
1: περιβάλλον.
0: Δεν
1: έχουν συνήθως περιβάλλον.
0: Δεν έχουν εναλλακτική δηλαδή, δεν έχουν πού να
1: πάνε. Πολύ σωστά. Να σας πω για άλλη μια φορά, το έχω ξαναπεί, ότι έχουμε φιλοξενήσει γυναίκες από άλλα μέρη της Ελλάδας, οι οποίες δεν ήθελαν να είναι στον τόπο τους, διότι θεωρούσαν ότι έθεταν τον εαυτό τους σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί υπάρχει το δίκτυο μεταξύ των ξενώνων ανά την Ελλάδα, άρα μπορούμε να φιλοξενήσουμε εμείς εδώ από άλλα μέρη και αντίστοιχα να φύγουν από εμάς και να πάνε σε άλλα σημεία της Ελλάδας όπου υπάρχει ξενώνας φιλοξενίας. Αυτό είναι πολύ επίσης σημαντικό και πολύ προστατευτικό. Να σας πω ότι τώρα, ας πούμε, έχουμε μια κυρία η οποία δεν είναι Ελληνίδα με τα παιδάκια της και ψάχνει σπίτι, ήδη έχει βρει δουλειά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ψυχολογική και ψάχνουμε να βρούμε σπίτι. Και το λέω τώρα και στους ακροατές σας, αν κάποιος ενδιαφέρεται, είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, μια γυναίκα που πραγματικά μπορεί να έχει πατήσει στα πόδια της και απλά χρειάζεται να βγει από τον ξενώνα και ψάχνουμε να της βρούμε σπίτι. Θέλω να σας πω ότι
0: υπόθεση, ναι, ναι.
1: Όχι, πείτε μου.
0: Όχι, ολοκληρώστε, κυρία Ζαμβουδάκη.
1: Θέλω να πω ότι δεν σταματάει. Δηλαδή φεύγει μια γυναίκα από τον ξενώνα και δεν σταματάει εκεί η δική μας η προσπάθεια. Υπάρχει το λεγόμενο όπως λέμε στο χωριό μας, follow-up, με συγχωρείτε. Υπάρχει λοιπόν η συνεχής παρακολούθηση. Αναδιαστήματα εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τις γυναίκες για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, αν είναι όλα εντάξει, αν κάτι άλλο χρειάζονται. Δεν τις αφήνουμε δηλαδή έτσι.
2: Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, αν το εξαντλήσατε δηλαδή, γιατί ήταν όμορφα προχθές εκεί στο Δημαρχείο, σε εκείνη τη μέρα που είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που χάρισαν ζωή. Σε ευχαριστώ, Δότη, κυρία Ζερβουδάκη.
1: Ακριβώς. Ήταν μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων του Ορίζοντα. Ξέρουμε την μέγιστη προσφορά του Συλλόγου Ορίζοντας στους δημότες μας, σε εκείνους κυρίως οι οποίοι υποφέρουν από καρκίνο, έχουν προσβληθεί από καρκίνο, και ήταν μία προτροπή, μία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου αυτή τη φορά για εθελοντική δωρεά δότη μυελού των οστών. Αυτός ήταν ο σκοπός, για να βρούμε δότες μυελού των οστών. Μια διαδικασία όχι επίπονη, όμως μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί όχι απλά να σώσει ζωή, απλά, αλλά αντιθέτως κερδίζει τόσο ο δότης όσο και ο παραλήπτης του μοσχεύματος από τον δότη την ίδια του τη ζωή. Άρα είναι θέμα αξίας. Αυτό είναι η πρώτιστη αξία στον πίνακα των αξιών, η ζωή. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η προσπάθεια του Ορίζοντα είναι απίστευτα αξιέπαινη, και δεν μπορούμε εμείς σαν Δήμος Χανίων να μην στηρίξουμε τέτοιου είδους προσπάθειες. Αρκεί να σας πω ότι στην κατάταξη την παγκόσμια ως προς την πληροφόρηση και την ενημέρωση του κόσμου και την ευαισθητοποίηση στο κομμάτι αυτό, ο Ορίζοντας βρίσκεται στην ένατη θέση, ενώ ήταν στην 57η, έχει ανέβει στην ένατη θέση, και στην Ελλάδα φυσικά είναι πρώτος ως προς την ενημέρωση και στον αριθμό των δοτών.
0: Μπράβο, και στον Ορίζοντα και στους πολύ δραστήριους ανθρώπους του.
2: Γιατί... Και στην κοινωνία των Χανίων, θα πω εγώ.
0: Ναι, γιατί, ναι, αλλά αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά κάθε τόσο για να αναδείξουν τα θέματα, όλοι μας θα λέγαμε κρίμα τι κρίμα, αλλά είχαμε το άλλο ότι δεν μπορούμε να συμβάλλουμε. Τώρα με τον Ορίζοντα καλούμαστε να συμβάλλουμε με όσο μπορούμε. Ναι. Τόσο όσο.
1: Μα φυσικά, ναι, και βλέπετε τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων των καρκινικών,
2: έτσι, έτσι,
1: στον τόπο μας, ναι, και γενικότερα, αλλά εγώ θα πω για τον τόπο μας που γνωρίζω, και νέα παιδιά, αυτό είναι που μας στεναχωρεί, ναι, πάρα πολύ. Οπότε γιατί να μην είμαστε δίπλα τους, ενώ εμάς δεν μας κοστίζει τίποτα, να μπορέσουμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Σκεφτείτε την περηφάνεια και την αγαλίαση της ψυχής ενός δότη, γνωρίζοντας ότι έχει σώσει έναν άνθρωπο.
2: Ναι,
0: ναι, παράλληλα όμως να πούμε ότι ταυτόχρονα έχουμε και μια υποβάθμιση της προοχής υπηρεσιών υγείας, διότι,
1: βέβαια,
0: έχουμε πολύ λίγο προσωπικό στα νοσοκομεία. Έκλεισε το ιατρείο ΠΟΝ για τους εξωτερικούς ασθενείς, που παρήχε πολύτιμες υπηρεσίες σε χιλιάδες ανθρώπους, έτσι.
1: Με υπέροχους επιστήμονες, και μπορώ να σας το πω εκ πείρας μου, γιατί τη μητέρα μου την πήγαινα στο ιατρείο Πόνου, υπέροχοι επιστήμονες πραγματικά, και ως προς την κατάρτιση την επιστημονική και ως προς την προσωπικότητά τους,
0: και την ανθρωπιά που δείχνανε προς τον συνάνθρωπο, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή... ακριβώς. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά πλησίαζαν τον άνθρωπο που πονούσε.
2: Και πριν προλάβει να σας ρωτήσει η Κατερίνα, εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο σημείο που είναι δικιά σας ευθύνη πάλι. Τι ξεφορτώνατε πάλι χθες, κυρία Ζερβουδάκη?
1: Και φορτώναμε σχολικά ήδη.
2: Συγγνώμη, σε εισαγωγικά βέβαια το είπα, με την πολύ καλή έννοια το είπα, αλλά θέλω να το αναφέρετε για να βρει μιμητές το παράδειγμα αυτό, γιατί αφορά τα παιδιά του κοινωνικού παντοπολίου.
1: Σωστά, σωστά. Κάθε χρόνο το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ο Δήμος Χανίων προσφέρει, βασικά δεν λέω ότι είμαστε αυτοί που θα αντίσουμε το σπίτι με όλα τα σχολικά, αλλά τα βασικά τουλάχιστον σχολικά ήδη στα παιδιά μας, όπου οι γονείς τους είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα μας, αυτά τα είδη της πρώτης επαφής με το σχολείο, τσάντα, τετράδια κτλ.
2: Γιατί είναι και ακριβά, να
1: γιατί είναι και
2: αυτό.
1: Ακριβά, ναι, ναι. Άμα υπ' αυτή την έννοια. Και γι' αυτό οφείλω και δημόσια και μέσα από την εκπομπή σας, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα Supermarket Inca, το Supermarket Σκλαβενίτη, στην κυρία Πόπη Θεοδωράκη.
2: Α, το βιβλιοπωλείο,
1: Από το βιβλιοπωλείο, ναι, η οποία πάντα, χωρίς εμείς να κάνουμε νήξη, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Ελένη, έλα να πάρεις πράγματα για τα σχολικά είδη.
0: Την αγάπη μας, την πολύ αγαπημένη βιβλιοπόλη.
1: Την αγαπημένη την Πόπη, έτσι, η οποία είναι γαλαντόμος σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της ζωής της.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ναι, δεν μπορώ να παραλείψω και να πω φυσικά ότι και οι άλλοι μας πραγματικά χορηγοί έχουν πολύ μεγάλη, πραγματικά μας προσφέρουν συνεχώς οτιδήποτε χρειαστούμε, στέκονται δίπλα μας. Απλά θέλω, τονίζω την Πόπη τη Θεοδωράκη, γιατί είναι ένας απλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας που είναι στη γειτονιά και προσπαθεί να ζήσει μέσα από τη γειτονιά και από την ενίσχυση.
0: Τους τα ανταποδίδει όμως η κοινωνία.
1: Γιατί... Yeah, ανταποδίδε... Ναι, γιατί έχει γιατί μεγάλη ακριβώς... αγάπη. Έτσι. Γι' αυτό. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον άνθρωπο και της το οφείλουμε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και πριν, μετά από τις εύστοχες παρεμβάσεις Μαρίνας, που να διακόψω και εγώ να κάνω μια ερώτηση, πάμε πίσω στην έμφυλη βία, γιατί θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε περιστατικά καταδίωξης γυναικών, γιατί είναι ολοένα και περισσότεροι αυτοί οι οποίοι ακόμα και όταν το θύμα της κακοποίησης μετικήσει, φύγει, πάει σε άλλη πόλη, την ακολουθούν με μοιραία δυστυχώς πολλές φορές αποτελέσματα, όπως την περίπτωση της Γρίβα αλλά και την προχθεσινή περίπτωση της κοπέλας στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, όχι, τέτοια περιστατικά εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε. Μία φορά πήγε, τουλάχιστον στα 7 χρόνια που εγώ υπηρετώ, ναι, εδώ, ναι, μία φορά προέκυψε κάτι τέτοιο, το οποίο όμως αποσοβήθηκε πολύ γρήγορα και δεν είχαμε συνέχεια.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι εγώ. Θέλετε λίγο να φωνάξουμε, κυρία Ζερβουδάκη? Δεν είναι η ώρα να φωνάξουμε λίγο?
1: Για πιο απ' όλα.
2: Γιατί μια φορά και έναν καιρό στο πολύ πολύ πρόσφατο παρελθόν σας βγάζαμε συνέχεια για τους μετανάστες. Είναι αλλεπάλληλες ηρωές. Φτάνουν βέβαια περισσότερο τώρα, προτιμούν την Ανατολική Κρήτη. Αλλά
0: με ένα μαγικό τρόπο καταλήγουν πολλές φορές στη Δυτική Κρήτη. Στα Χανιά δηλαδή.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι. Και ενώσατε τη φωνή σας. Προχθές σας άκουσα εγώ στη συνάδελφό μου, τη Βίκη την Παπαδογιαννάκη. Ενώσατε τη φωνή σας με τα παιδιά του Λιμενικού που υποφέρουν στην κυριολεξία.
1: Είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι η Ανατολική Κρήτη, με όλο το σεβασμό, έχει αδρανήσει ως προς την εξέβρεση χώρου, όπως είχε υποθεί 2 χρόνια τώρα από τους εκάστοτε υπουργούς, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από τη μια πλευρά το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, Λασίθι δηλαδή και Ηράκλειο, και από την άλλη πλευρά Δυτική Κρήτη, τα Χανιά με το Ρέθυμνο.
2: Ναι.
1: Εμείς πριν μας πούν οτιδήποτε είχαμε μεριμνήσει. Γι' αυτό και στα Χανιά βλέπετε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα πράγματα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Υπάρχει μια λυσίδα ανθρώπων που δουλεύουμε πάνω σε αυτό και είναι τα πράγματα αθόρυβα. Γρήγορα, αποτελεσματικά και αθόρυβα. Αντίθετα, στο Ηράκλειο γίνεται πολύ μεγάλος κρότος, πολύ μεγάλη βοή και πολύ μεγάλη αντίσταση ως προς αυτό το κομμάτι. Κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από αυτό. Κανείς δεν βγαίνει και κυρίως δεν βγαίνουν κερδισμένοι οι άνθρωποι του Λιμενικού. Επιβαρύνονται άλλοι οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Υπάρχει μια μη σωστή πληροφόρηση στον κόσμο, θα έλεγα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να λυθεί σύντομα από το Υπουργείο όλο αυτό το κομμάτι, γιατί και τα Χανιά πλέον δεν μπορούν να γίνουν ο κοιτώνας της Κρήτης. Και να σας το πω και διαφορετικά, νιώθουμε πραγματικά θυγμένοι ως προς αυτό το κομμάτι της αντιμετώπισης. Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτό το βάρος, αλλά και ο τρόπος ο ανθρωπιστικός που διαχειρίζεται τα περιστατικά παίζει μεγάλο ρόλο. Αν και οι δημοσιογράφοι έχουμε αποκλειστεί από τους χώρους διαμονής των μεταναστών μετά τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που νομίζουμε ότι συμβάλαμε στη τουλάχιστον ταχύτερη μεταφορά τους σε άλλες δομές, θέλω να σταθούμε και σε ακόμα ένα σημείο, επειδή έρχονται και οι γιορτές και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος ζωής, κυρία Ζερβουδάκη. Πώς σκοπεύετε να ανακουφίσετε οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε σχιώδεις ανάγκες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, εμείς δεν έχουμε σαν δήμοι, σαν νοτά, πολλές δυνατότητες, δεν έχουμε περιθώρια αυτονομίας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι έχουμε προσθέσει άτομα στο κοινωνικό πατοπολείο, δίνουμε έκτακτα τσάντες, βοηθήματα μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο. Και τώρα το πιο σημαντικό όμως, έχουμε στήσει ανεξάρτητα το δικό μας κοινωνικό συσίτιο. Ήταν ενταγμένο, όπως ξέρετε, συλειτουργούσαμε με τα συσίτια της Εκκλησίας και τους ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία όλων αυτών των ετών. Όμως επειδή και εκείνοι ήθελαν να φτιάξουν το χώρο, εμείς έπρεπε γρήγορα να λειτουργήσουμε, να φύγουμε, αλλά να μην σταματήσουμε την παροχή. Ξέρετε λοιπόν ότι...
0: Καλά, έξωση σας κάναν και το λέτε ευγενικά. Πάμε παρακάτω.
1: Ξέρετε λοιπόν ότι λειτουργούμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Έχω την ευλογία και την τύχη να συνεργάζομαι με δύο υπέροχους ανθρώπους, την διευθύντριά μου, την κυρία Ξανιαράγια, και την προϊσταμένη, την κυρία Καντεράκη. Οι οποίες πραγματικά, αυτολεξί σας λέω, αντιδήμαρχοι, αφήστε το, θα σας το έχουμε έτοιμο μέσα σε ένα μήνα. Το κοινωνικό λοιπόν συσίτιο λειτουργεί στην Μιλονογιάννη, στην οδό Μιλονογιάννη, απέναντι, πολύ κοντά σε εμάς δηλαδή, για να μπορούμε να έχουμε άμεση εποπτεία. Το έχουμε εξοπλίσει, το προσωπικό υπήρχε ούτως ή άλλως. Ήδη οι άνθρωποι παίρνουν καλομαγειρεμένο φαγητό σε μεγάλη ποσότητα. Και τώρα, εκτός τον αριθμό που είχαμε, θα εντάξουμε άλλα τόσα σχεδόν άτομα μέσα στο συσίτιο, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε και θέλουμε να το κάνουμε. Η οικονομική υπηρεσία αντεπεξήλθε αστραπιαία, ενισχύοντάς μας οικονομικά, δίνοντάς μας όλα εκείνα που χρειαζόμασταν, τα οικονομικά εχέγγυα, για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε το συσίτιο. Ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε, οι εργαζόμενοι είναι οι ίδιοι, ξέρουν τα παιδιά πώς θα λειτουργήσουν, και έτσι δεν έχει ακουστεί τίποτα, δεν έχει μείνει κανείς χωρίς φαγητό, και θα εντάξουμε άλλους τόσους ακόμα στα Μητρώα μας.
0: Αυξάνονται δηλαδή οι αιτήσεις.
1: Αυξάνονται, αυτό πρέπει να σας το πω, δυστυχώς. Αυξάνονται οι αιτήσεις, ένα είναι αυτό, κρατήστε το, και το δεύτερο που παρατηρώ εγώ, κοινωνικό φαινόμενο, είναι η απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι μένουν μόνοι τους, ζητούν βοήθεια για το πού θα μείνουν, ποιος θα τους περιθάλψει, σε ποιο ίδρυμα θα ενταχθούν, και το πιο βασικό είναι το ότι δεν έχουν και τα λεφτά να πάνε σε κάποια ιδιωτική δομή. Εκεί εντοπίζω εγώ τώρα το πιο κρίσιμο κομμάτι και χτυπάω τον κόδωνα, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Και πολύ καλά το κάνετε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο να μην μπορούν να
1: δημιουργήσουν. Απελπισία.
0: Έτσι, ούτε να βγουν να ψωνίσουν, ούτε να. Ακόμα και αν έχουν δηλαδή μια σύνταξη κτλ., δεν έχουν τη δυνατότητα την βιολογική
1: ακριβώς,
0: να μαγειρέψουν, να ψωνίσουν κτλ. Και είναι. Όπου υπάρχει οικογένεια, η οικογένεια δεν πρέπει να σηκώνει τους ώμους, πρέπει να βρίσκει τρόπους, όλοι ζοριζόμαστε, όλοι μαζί να βοηθάμε τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει αλλάξει, δεν έχει καμία σχέση με τη δεκαετία του 70 και του 80. Οι νέοι δουλεύουν πολύ περισσότερο, αδιαφορούν πολύ περισσότερο για τους ηλικιωμένους. Οικονομικά είναι δυσβάστακτο και για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μία τέτοια ασφυκτική κατάσταση, ώστε ο καημένος, ο υπερήλικας, να μην ξέρει τι να κάνει, πού να βρεθεί. Αφήστε που αρκετά συχνά οι υπερήλικες μένουν στο δρόμο, γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο ενίκιο, οπότε τους γίνεται έξωση. Και πραγματικά και εγώ ντρέπομαι όταν τους λέω ότι δεν έχω πώς να τους βοηθήσω.
0: Αυτό θα είναι κάτι που θα γυρεύσει. Εγώ θέλω να πω, και η Μαρίνα και εγώ νομίζω συμμεριζόμαστε το ίδιο πράγμα, σε όλους εσάς που έχετε κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους και δεν θεωρείτε απαραίτητο να τους δώσετε μια χείρα βοήθειας, να σκεφτείτε ότι και εμείς όλοι που μιλάμε τώρα και έχουμε κάποια δυνατότητα και κάποια κινητικότητα θα βρεθούμε. Είναι θέμα χρόνου να βρεθούμε στη θέση τους, και καθόλου δεν θα μας αρέσει να είμαστε μόνοι, εγκαταλειμμένοι και επέτες, ενώ με μια απλή βοήθεια μπορούμε να το εξέλθουμε. Έτσι, να το.
1: Αυτό οφείλει το κεντρικό κράτος να το σχεδιάσει και να μεριμνήσει, διότι πρέπει να βλέπουμε και να προβλέπουμε το τι μέλη γενέστε. Δυστυχώς η τάση στο μέλλον είναι αυτή. Περισσότεροι υπερήλικες να μένουν μόνοι τους και αβοήθητοι, και επίσης Καλά, για μένα είναι τρία τα μεγάλα ζητήματα. Έτσι, ξεκινάμε από, από το μισθολογικό των νέων παιδιών που ξεκινάνε και δεν μπορούν να ζήσουν. Πάμε στο θέμα της υπογεννητικότητας. Το τρίτο είναι οι υπερήλικες και το τι θα γίνει με αυτή την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσφέρει στη ζωή και οφείλουμε να τους το ανταποδώσουμε.
0: Κυρία Ζερβουδάκη, δεν ξέρω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, όχι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να έχετε την υγεία σας.
2: Και δύναμη, και εσείς, δύναμη.
1: Επίσης όλοι, ο καθένας
0: και μπράβο σας που, που δεν παρατήσετε και δεν διεκπεραιώνετε, αλλά τα βάζετε στην καρδιά σας τα θέματα και τα τρέχετε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας
1: καλημέρα και στις δύο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να πούμε και εμείς καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατές μας.
2: Ναι, σιγά σιγά ο Μανώλης.
0: Και στην Αφροδίτη. Ναι.
2: Καλημέρα, Αφροδίτη.
0: Της Μήλου.
2: Ανοιχτή η πρόσκληση, ακόμη περιμένουμε.
0: Με την κιθάρα.
2: Μέχρι τώρα κερνούσαμε καφέ. Τώρα, άμα έρθεις, θα φέρεις και τον καφέ.
0: Γεια σας.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο, την Άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενών αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μία μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gaza, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια ωραία μέρα, δροσερή τόσο όσο χρειάζεται. Τα παιδιά έχουν επιστρέψει στα σχολεία, οι γονείς αρχίζουν να ρες τα κάγκελα. Σήμερα λοιπόν, μιας και αυτό το εορτολόγιο έχει μπει στην καθημερινότητά μας, γιορτάζει η Θέκλα. Γιορτάζει η Αμέρσα, γιορτάζει ο Πέρσης η Περσεφόνη, η Πέρσα η Πέρση, η Μυρσίνη η Μυρτό, της Μυρτιδιώτισσας, μεγάλη χάρη, της μεγάλο πανηγύρι και στα Κύθυρα, αλλά και στην Κίσαμο, στην Σπηλιά, όχι στην Κίσαμο, στο Κολυμπάρι, στη Σπηλιά. Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό, Αμέρισα, Αμέρσα, Αμερσούδα και ο Κόπρος. Τώρα εμείς τον Κόπρο τον έχουμε λίγο για τον τεμπέλη. Δεν ξέρω εσύ Μανώλη τι λες. Κάπως έτσι, Ναι, αλλά αφού γιορτάζει, τι να πούμε, χρόνια πολλά να πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου, μας ακούτε και από τα Μεσαία, 100,6, 104 στα Χανιά, 97,5 στο Ηράκλειο, 1512 στα Μεσαία, μας ακούτε στο ΕΡΤΕΚΟ, μας βλέπετε στο ΕΡΤ News, μας διαβάζετε στο ΕΡΤ News. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης είναι εδώ μαζί μας σήμερα και στο Ηράκλειο είναι οι συνάδελφοι ή μαζί ή κατά μόνας Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης και η Ελένη Ξυλούρη φυσικά εκεί στα πάντα όλα. Η επικαιρότητα, είδατε εδώ τώρα ένα θέμα από μας, από την ΕΡΤ Χανίων, βγήκε με αυτό τον κρατούμενο μπουμπούκι ο κρατούμενος, έτσι μαθαίνουμε. Τώρα θα σε λίγο ο Βασίλης ο Φουντουλάκης με αναλυτικό ρεπορτάζ θα συνεχίσει τις λεπτομέρειες αυτής της, ήταν στις αγροτικές φυλακές, εκμεταλλευόταν αυτό το καθεστώς το 2-1 που υπάρχει με την κράτηση που φεύγουν απολύονται νωρίτερα οι τρόφιμοι, αλλά είχε και μια φυτεία με 30 δέντρα εκεί παραδίπλα και τα καλλιεργούσε, επ' αυτό φόρο τον πιάσανε, πάει εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Τώρα είχαμε και την κυρία Τσαχαράκη σήμερα, θα έρθει, δεν θα έρθει στα Χανιά. Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε τελικώς δεν θα έρθει. Ήταν εγκαινιάσει και αυτή την αίθουσα του πειραματικού. Έχουμε τώρα και διάφορα άλλα που τρέχουν. Θα πάμε με τραγουδάκια, Μανώλη Παπαδάκη. Και στη συνέχεια, εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, επιστρέφουμε εδώ να πούμε τα νέα. Έχουμε διαλέξει και ωραία τραγουδάκια να σας κάνουν παρέα. Την καλημέρα μας, πάμε να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια.

0: Σας άφησα μόνο σας, αλλά γύρισα με παρέα για να μην έχετε παράπονο. Είχα χέρι-χέρι με τον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Α, νόμιζα ότι θα έλεγες με τον Γιώργο Καρανταφέρη.
0: Ναι. Ναι, αυτό το σύνθημα...
1: Και λέω που τον θυμήθηκες τώρα αυτόν.
0: Πετυχημένο, ναι. Έτσι, έμεινε...
1: Ναι,
0: που...
1: βέβαια.
0: Και θα μείνει, έμεινε και θα μείνει. Γεια σου Γιώργο μας, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στη Δυτική Κρήτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε εκεί στο... στα
1: ανατολικότερα. Είμαστε καιρός έθριος, δροσερός.
0: Ωραία, όπως πρέπει, έτσι.
1: Ναι, όπως... είναι ένας ωραίος συνοπορεινός καιρός.
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Ούτε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πώς έχει το, τώρα που το πες, πώς έχει το πετρέλαιο κίνηση στο Ηράκλειο σήμερα, είδες μήπως?
1: Με ευνηδιάζεις, δεν είδα. Αν θες όμως μπορώ
0: εγώ
1: να
0: είδα, ναι για δες, ναι. Εγώ είδα τώρα το πρωί και ζαλίστηκα λίγο.
1: Ναι.
0: 2.34 το πετρέλαιο κίνησης στα Χανιά. 2.34, δηλαδή... Ποιος να το έλεγε όταν έπαιρναν οι άνθρωποι αυτοκίνητα με πετρέλαιο για να είναι πιο οικονομικά, ότι θα έφταναν να πληρώνουν το πετρέλαιο πιο ακριβό από τη βενζίνη και πώς θα εξελιχθεί κιόλας αυτό, έτσι, γιατί είδαμε ότι μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ή από την πλευρά του Ιράν και τα λοιπά και ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ η τιμή των καυσίμων.
1: Το ευτυχές είναι ότι... η τοποθέτηση του Ιράν, το άκουγα το πρωί στη δικιά μας τον Αδαμόπουλο.
0: Ναι,
1: τον Ρενίκο,
0: ναι, και εγώ τους άκουγα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η τοποθέτηση του Ιράν ότι προτίθεται να συνεχίσει συνομιλίες,
0: ναι, είναι...
1: έριξε αμέσως τη τιμή στο βαρέλι,
0: ναι.
1: Κάτω από 100 δολάρια. Νομίζω δηλαδή σήμερα γύρω στα 90, που είναι μια εκλογικευμένη τιμή, αλλά το θέμα είναι ότι... βεβαίως ευχόμαστε όλοι να ευοδοθούν οι συνομιλίες και να σταματήσει αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
0: 2.18-2.19 είσαστε εσείς. Εμείς 2.34, ναι. Ρε παιδί μου. Τι είναι
1: γιατί,
0: αυτό.
1: Γιατί,
0: εντάξει,
1: γιατί,
0: μπορεί γιατί, να είδα εγώ ένα-δύο. Όχι, εντάξει, ανεβαίνει και σας. Την πήρα από τη φθηνή και την πήρα.
1: Δίζελ, στη... 2.49.
0: Α, έχετε και 2.42 εσείς.
1: 2.188.
0: Ξεκινάει, ξέρεις γιατί. Ξεκινάει από τα φθηνά. Ναι. Μα πας scroll down.
1: Ναι.
0: Που λένε και στο χωριό μου.
1: Αυτό κάνω, αυτό κάνω.
0: Εγώ
1: σκρολάρω,
0: έφτασα...
1: σκρολάρω προς τα χαμηλά.
0: 2.42
1: πάμε
0: σας
1: στα 2.206.
0: Τρέξε, τρέξε.
1: Πάμε να δούμε πού είναι το 2.42.
0: Είναι στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: Πώς, δε, πω, μα γιατί. Α, και είναι και από επώνυμη κιόλας.
0: Είτε...
1: είναι από επώνυμη, μου κάνει εντύπωση. Ενώ
0: πιο κάτω,
1: επώνυμη,
0: και...
1: όλες επώνυμες είναι.
0: Παναγία.
1: Αλλά... από εταιρείες που ενδεχομένως, επειδή έχουν μεγαλύτερο δίκτυο, θα περίμενες ότι θα έχουν πιο συγκρατημένη τιμή. Βεβαίως υπάρχει 2.46, υπάρχει και 2.48, υπάρχει και 2.49.
0: Από δύο, πού φτάσαμε, έτσι, πού φτάσαμε, πού φτάσαμε.
1: Αυτά τώρα είναι για τον ντίζελ κίνησης. Βέβαια, η διαφορά, οι κινητήρες πετρελαίου έχουν το εξής καλό. Δεν κάνουν την ίδια καύση, ενώ στην ίδια ποσότητα για να δώσουν κίνηση, με τη βενζίνη.
0: Βενζίνη, ναι.
1: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν είναι ακριβό, πανάκριβο είναι το πετρέλαιο κίνησης, αλλά ο πετρελοκινητήρας δεν το καίει τόσο γρήγορα όσο θα κάψει την ίδια ποσότητα βενζίνης. Έτσι. Οπότε πάει περίπου μία ή άλλη. Δηλαδή, μην επιχειρούν και οι βενζινοκινούμενοι, γιατί και η βενζίνη μια χαρά ακριβή είναι. Έτσι, ανταγωνίζεται το πετρέλαιο κίνηση.
0: Τώρα εγώ εδώ φτάνουμε δύο...
1: αμόλυβδη 95-98 λέμε τώρα.
0: 2.55 σήμερα σε μέρη κάπου στα Χανιά, τρομερό.
1: 2.199 βλέπω εδώ, 2.118.
0: Παιδί μου, 2.55 βρήκα εγώ το πετρέλαιο.
1: 2.225.
0: Μην πας από τα Χανιά.
1: Εντάξει, είπα, εξαρτώμεθα από την πορεία των συνομιλίων Ιράν-ΗΠΑ.
0: Ναι, ισχύει. Κατά τα άλλα, πώς είστε από επικαιρότητα?
1: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, επειδή η Κρήτη είναι μία, ο τύπος στην Αγιά που φύτευε τα μετράκια τα περίεργα.
0: Το καλό το παιδί,
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Ναι. Είναι από το μέσον της Κρήτης, δηλαδή κατάγεται από τον Ορεινό Μηλοπόταμο, αλλά βρίσκεται στα Χανιά και κάνει διακοπές στην αγροτική φυλακή εκεί.
0: Είχε πυροβολήσει και εναντίον αστυνομικών, παρακαλώ.
1: Είχε ρίξει ρηπή, είχε τραυματίσει βαρύτατα τρεις αστυνομικούς.
0: Το μερό,
1: πάλι σε χασισοφυτεία.
0: Το μερό.
1: Έτσι. Μάλιστα ο ένας είχε χτυπηθεί στο κεφάλι και ο άνθρωπος δεν είναι ανάπηρος ευτυχώς, αλλά δεν έχει τις ίδιες λειτουργίες και την ίδια...
0: Εντάξει,
1: δηλαδή αποτύχει, γλίτωσε.
0: Τώρα νομίζω ότι δεν θα τον ξαναφιλοξενήσουν οι αγροτικές φυλακές.
1: Όχι.
0: Θα τον φιλοξενήσουν τα κλειστά καταστήματα.
1: Τώρα θα πάει σε κλειστό κατάστημα και θα απολαύσει εκεί τις διακοπές του. Ναι. Έχει καταδικαστεί σε ισόβια και πρωτόδικα και δευτεροβάθμια. Κάτι που σημαίνει ότι 20 χρόνια μέσα στην φυλακή δεν τα γλιτώνει. Mm. Και δεν τα γλιτώνει γιατί δεν έχει επιδείξει καλή διαγωγή.
0: Ναι, και να πω
1: όταν
0: και κάτι,
1: έχουνε,
0: 35 δέντρα, 3 μέτρα ύψος, δεν τα έχεις για προσωπική σου χρήση.
1: Έχει οργανώσει με ολόκληρο μαφιόζικο τρόπο μια φυτεία μέσα στην αγροτική φυλακή. Mm. Δεν είναι καλή διαγωγή, οπότε δεν τα γλιτώνει τα 20-25 χρονάκια, θα τα εκτίσει. Έτσι, τρεις τραυματίες αστυνομικοί με μια ρηπή, δεν είναι επεξεγέλασε. Στους Μαλάδες τότε η
0: ρε φίλε,
1: ιστορία.
0: Δηλαδή τον παρακολουθούσαν και πήρε το Καλάσνικοφ και άρχισε να τους γαζώνει. Τρομερό,
1: ήταν στημένοι οι αστυνομικοί σε ένα σημείο τότε, το 2008, Ιούλιος. Είχα πάει και εγώ, το είχα καλύψει τότε. Τις επόμενες ώρες δηλαδή. Ήξεραν τι, είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί της ασφαλείας Ηρακλείου την φυτεία και με τον κλασικό τρόπο είχαν στήσει ενέδρα, ας το πούμε. Όταν έφτασε λοιπόν, δεν κινήθηκαν οι αστυνομικοί, αλλά τώρα με κάποιο τρόπο αντιλήφθηκε, προφανώς από κάποιο θόρυβο, ότι ήταν νύχτα, έτσι, ήταν πρώτες απογευματινές ώρες, ότι κάτι συμβαίνει και χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να κάνει το παραμικρό, χωρίς να προσπαθήσει να διαφύγει, πήρε το Καλάσνικοφ που είχε πάνω του και άρχισε να πυροβολεί κατά ρυπάς.
0: Τρομερό.
1: Προς το σημείο που άκουσε το θόρυβο.
0: Τρομερό.
1: Εννοείται ότι αν είχε οπτική επαφή με τους αστυνομικούς, θα τους είχε σκοτώσει.
0: Τρομερό. Τρομερό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό είναι, όχι, εντάξει, εγκληματικό φυσικά. Είναι,
1: προφανώς.
0: Είναι σοκαριστική η ευκολία με την οποία μπορούν κάποιοι να αφαιρέσουν μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι.
0: Είναι σοκαριστικό. Ναι. Δεν είναι, ποτέ δηλαδή δεν σταματάει να μας εκπλήσει. Εμένα προσωπικά πολύ δυσάρεστα αυτό. Πόσο εύκολα μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Και
1: βέβαια,
0: τι κάνανε οι άνθρωποι, κάνανε τη δουλειά τους, έτσι.
1: Το σοκαριστικό είναι ότι δεν πρόλαβαν καν να του φωνάξουν αστυνομία, παραδόσκη κλπ. Αυτός άκουσε το θόρυβο και άρχισε να πυροβολεί. Έτσι, και πυροβολούσε στα τυφλά στην ουσία, προς το σημείο που άκουσε το θόρυβο. Με τις ρηπές βεβαίως χτύπησε και τους τρεις αστυνομικούς. Ήταν κι άλλοι. Αλλά βεβαίως όταν έχεις απέναντι τον άλλο το μουρλό με το Καλάσνικοφ που ήδη έχει τραυματίσει τους συναδέλφους. Εντάξει, και οι οικογενειάρχες και οι τρεις, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαν να χαμηλούν τα παιδιά τους ορφανά.
0: Και όπως βλέπουμε, μυαλό δεν έβαλε.
1: Όχι, δεν έβαλε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα. Μπράβο στη δίωξη, να πούμε, που τον εντόπισε.
1: Τα κάτι είχαν αντιληφθεί τώρα εκεί πέρα. Είναι εκτεταμένη, είναι μεγάλος ο χώρος για όσον
0: αφορά. Έχω κάνει εκπομπές, είναι πολύ
1: μεγάλο. Δεν το λέω για σένα.
0: Στρέμματα τριγύρω από τις φυλακές.
1: Για τους ακροατές το λέω. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι εντάξει, καλά δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Όχι, μιλάμε για μεγάλη έκταση, τεράστια έκταση που έχει και αυτό φύγει δέντρα.
0: Εκατοντάδες είναι τα στρέμματα. Και είναι και οι λογοτιμήτες απ' έξω, που μένουν σε ημιελεύθερη κατάσταση, διαβιούν σε δικά τους σπιτάκια και η δουλειά τους είναι αυτή. Έχουν τρακτέρ, έχουν αγροτικά μηχανήματα, περιποιούνται τα χωράφια, περιποιούνται τα ζώα, έχει μοσχάρια, έχει κότες, έχει και πρόβατα, έχει κατσίκια, έχει πάρα πολλά... έχει πάρα πολλά.
1: Έχει μεγάλες εκτάσεις από τη στιγμή που έχει ζώα. Δηλαδή μπορούν και να. Πώς το λέει, λειτουργεί και εκτεταμένη εκτινοτροφία που λέμε. Δηλαδή δεν είναι κλειστά τα ζώα στο Μαντρί. Βγαίνουν και βόσκουν.
0: Και κάνουν και τρομερή δουλειά εκεί. Έχει φούρνο που δίνουν και στα ιδρύματα της πόλης καθημερινά. Έχει μηχανουργείο. Έχω γυρίσει όλους τους χώρους εκεί.
1: Συναντάς
0: και καταπληκτικούς ανθρώπους.
1: Κρατούμενους οι οποίοι αντιλαμβάνονται το σοφρονιστικό της υπόθεσης, να το πω έτσι.
0: Έτσι.
1: Και κάνουν αυτό που λέμε, δηλαδή δείχνουν μια καλή διαγωγή, μαθαίνουν και κάποια τέχνη, ασχολούνται με κάτι άλλο και μειώνεται και ο χρόνος της ποινής τους. Τώρα τούτους εδώ πήγαινε να το εκμεταλλευτεί ανάποδα.
0: Εντάξει. Δηλαδή είναι το ανεπίδεκτος που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις, Γιώργο, το πιο... αυτό που μου έχουν προσφέρει σε όλη μου τη ζωή και με έχει συγκινήσει περισσότερο από τα πάντα, ναι, είναι ένας τρόφιμος της αγροτικής φυλακής στην Αγιά, ένας λογοτιμήτης, ο οποίος είχε 2 μήνες μέχρι να πωληθεί, ναι, για ναρκωτικά, το είχε μετανιώσει, ναι, είχα πάει εκεί στο σπιτάκι που έμενε, είχαμε μιλήσει, είχα κάνει μια εκπομπή. Όταν έμαθε ότι φεύγει, ότι αποφυλακίστηκε τέλος πάντων και έκανε ένα τραπέζι εκεί τέλος πάντων μεταξύ τους για να αποχαιρετήσει, είχα στείλει ένα κουτί γλυκά. Έμεναν, ναι, κοινό έτσι, άνθρωπο που είχαμε εκεί που ήταν στις φυλακές. Και επειδή δεν είχε τι να μου προσφέρει, ναι, πήγε, μάζεψε μια τσάντα χόρτα και μου έστειλε, ναι, μια τσάντα χόρτα. Άγρια χόρτα. Δηλαδή με συγκίνησε τόσο πολύ. Ένας άνθρωπος που είναι κρατούμενος, ναι, ναι, που αποφυλακίζεται, ναι, που έστειλε ένα κουτί γλυκά και ήθελα να με ευχαριστήσει και μου, ναι. Δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Μιχάλης, καλή του, ναι, ώρα. Ήτανε τόσο
1: συγκινητικό. Είναι, τώρα το
0: είναι. Και το είχε μετανιώσει, μου το είχε, ναι, πει. Λάθος μου λέει. Ήταν η οικογένειά, ναι, του έξω. Περίμενα πάνω να του συναντήσει. Τρομερό, τρομερό. Ναι, καλή, ναι, του ώρα, ναι, όπου και αν είναι. Λοιπόν. Ναι. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ναι, που έχουν αντιληφθεί το σοφρονισμό και εκμεταλλεύονται προς το θετικό αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση που έχει το να είσαι σε ένα αγροτική φυλακή και να μετράνε αλλιώς οι μέρες της παραμονής σου εκεί. Και, ναι, υπάρχουν, ναι, και αυτοί που δεν βάζουν μυαλό, όπως ο συγκεκριμένος, που μπράβο να πούμε και πάλι στη δίωξη που τον εντόπισε, που τον παρακολούθησε, που τον συνέλαβε, τον έπιασε από αυτό φόρο. Και τώρα ας ακολουθηθούν
1: τα... Είχε κάνει ολόκληρο σκηνικό, δηλαδή, ναι, μέσα, ναι, σε δέντρα, μεγάλα δέντρα ανάμεσα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε αφήσει να μεγαλώσει και είχε φυτέψει τα δέντρα και
0: το
1: εκεί.
0: Είχε κάνει θόλο, ναι, για να τα κρύψει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
0: Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είχατε και κάτι πρωινούς μετανάστες.
1: Είχαμε και μάλιστα στο Αγιοφάραγκο, έτσι, ναι, με φουσκωτό βγήκαν. Νομίζω είναι καμιά τριανταριά.
0: 36,
1: μπράβο, ναι, ναι, είδες που έχεις την εικόνα πιο κοντά. 36 άλλο θα πει.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαν στο Αγιοφάραγκο και είχαμε κι άλλους 36 στη...
0: Αυτούς, αυτούς, ναι, συγγνώμη, εγώ γιατί...
1: Όχι, όχι, είναι... Α, 36
0: είναι και δική σας, οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, 36 στο Αγιοφάραγκο και 36 στην Ιερά Πέτρα.
0: Αυτούς τους μάζεψε ένα πλοίο όπου,
1: ναι, ναι,
0: τους έφερε στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Ναι, ναι. Ξέρεις, είναι αυτά που τα δεσμεύει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι.
1: Μα έχουν υποχρέωση.
0: Βέβαια, όταν έχεις ανθρώπους που, ναι, κινδυνεύουν, τους πήρε λοιπόν αυτό το πλοίο, ένα φορτηγό. Ναι. Τους μετά τους μετεπιβιβάστηκαν σε πουλουσού, σε περιπολικό του λιμενικού. Ήταν 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιερά Πέτρας.
1: Ναι,
0: και
1: πολύ.
0: Τους έφερε. Ναι.
1: 40 ναυτικά μίλια είναι περίπου 90 χιλιόμετρα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι. 1852 το, ναι, ναυτικό μίλι. Μάλιστα, Γιώργο μας. Ωραία, λοιπόν. Ησυχία κατά τα άλλα έχουμε και εμείς και εσείς. Έτσι να είμαστε.
1: No news, good news. Λένε, το ίδιο ευχόμεθα διήμας.
0: Έτσι.
1: Με ύψιλον.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο
1: Ηράκλειο
0: και ανατολικότερα. Και πάμε με τραγουδάκια εμείς, Μάνο Παπαδάκη.

Και με τον όμορφο Γιάννη Χαρούλη επιστρέψαμε, τον αγαπημένο Γιάννη Χαρούλη, εδώ το δικό μας, αυτό το πολύ ξεχωριστό καλλιτέχνη. Τρομερή πορεία, τρομερά τραγούδια, ωραίος τύπος, απλός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, το ρώτησε σε μια συνέντευξη στους πρωταγωνιστές, είναι και δεν μιλάει και ο Χαρούλης, δεν δίνει συνέντευξεις, είναι πολύ, όχι πλά επιλεκτικός. Έχει δώσει αυτοί τους πρωταγωνιστές και αυτοί κι αν είναι, δηλαδή θυμόμαστε κι άλλοι. Τον είχε ρωτήσει ο Σταύρος Θοδωράκης, τι έβλεπες έξω από το παραθυρό σου όταν ήσουν μικρός. Και λέει, πρόβατα, ακόμη αυτά βλέπω. Ο μπαμπάς του έχει ζώα και είναι κι αυτός καλλιτέχνης. Και λέει, ακόμη αυτά βλέπω. Απλώς τρομερός. Λοιπόν, για τον καιρό τώρα, τον καλό μας τον καιρό, που είναι φθινόπωρο, ωραίο, έχει αυτή τη δροσούλα, την ψυχρούλα, το βράδυ, το πρωί, που είναι ευχάριστη, που μας είχε λείψει, που τη θέλουμε και τη βροχούλα τη θέλαμε. Πώς μου την είπε μια γιαγιά, χρυσάφι είναι παιδί μου, μου λέει αυτή η βροχή τώρα. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε ωραία με μέχρι 23 βαθμούς θερμοκρασία, αύριο μέχρι 25. Το Σάββατο τώρα έχουμε, πέφτει η θερμοκρασία, δεν πέφτει, 13-26, το βράδυ δίνει μια βροχούλα, μέχρι τώρα έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξει. Το Σάββατο εκεί από τις 6 το απόγευμα δίνει βροχή, την Κυριακή τώρα δίνει μέχρι όλη νύχτα, 12-3-6 το πρωί δίνει βροχή και καταιγίδα, μετά έχει ψιλοσύννεφα, ασθενή βροχή 12-3 το μεσημέρι και συνεχίζει με συννεφιά και το πάει έτσι μέχρι τη Δευτέρα που μετά πάλι έχει ήλιο και 23-24 βαθμούς. Είναι ωραίες θερμοκρασίες αυτές γιατί δεν είναι ούτε υπερβολική ζέστη και ενοχλητική. Είναι αυτό το υπέροχο φθινόπωρο που σταματάει πια αυτή η αποπνικτική ζέστη που δεν μπορείς που να σταθείς, που κρατάει ημέρα νύχτα, τώρα είναι όπως πρέπει και να κρατήσει αυτός ο καιρός και να πάμε ομαλά προς τις πιο χαμηλές όσο περνάει ο καιρός, θερμοκρασίες και διαφορετικές καιρικές συνθήκες, γιατί άκουγα και εγώ το πρωί αυτόν τον υπεύθυνο της Greenpeace που έλεγε τα νέα για το El Niño και πόσοι άνθρωποι, πόσοι χιλιάδες άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου που πλήττει όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα είπε ότι είναι στην τρίτη, δεν είναι στη δεύτερη, είναι στην τρίτη κατηγορία επικινδυνότητας. Είναι άλλες χώρες αυτές που είναι στο 1 και στο 2. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται λίγο έξω από την γειτονιά μας δεν μας απασχολεί. Μπορεί αυτό να αλλάξει. Όλα αλλάζουν προς το χειρότερο όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, τα έντονα που πλήττουν όλο και περισσότερες περιοχές, τα ραγδαία που δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να αντιδράσουν. Και φυσικά πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι πρέπει να φερθούμε καλύτερα στον πλανήτη που ήδη τον έχουμε φέρει σε ένα σημείο δύσκολο για να υπάρχει και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για τα δυσεγγονά μας. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε με τραγουδάκι, Μάνο Παπαδάκη, λες. Σήμερα, Πέμπτη λοιπόν, προπαρασκευή είναι πιο ωραία λέξη, είμαι Ευτυχία Πεντεράκη, είμαι μαζί σας εδώ όχι όλη την ώρα, αλλά με πολύ καλή πρόθεση. Η αλήθεια είναι, να είστε καλά, καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε. Έρχεται ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και όλα τα νέα που τρέχουν. Γεια σας και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο καιρός. Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Με το δικό μου ρολόι σε 3 δευτερόλεπτα. Καλημέρα σας. Έχουμε μια συνομιλία εδώ με το Βάιο το Χειμώνα που είναι στη ρύθμιση των ήχων, γιατί πρέπει να βγαίνουμε ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 11. Το δικό του ρολόι πάει λίγα δευτερόλεπτα πιο μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 11 και 11. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καθρέφτη της ενημέρωσης εδώ στην Ερχανίων στους 104 και στους 100,6 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Είναι ο Βασίλης Φουτλάκης στο μικρόφωνο, ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα θα το πάμε μέχρι τις 12 με επικαιρότητα που εντάξει, είναι αρκετά πλούσια, έχει κάποια θεματάκια. Θα πάμε και στο Ηράκλειο σε λίγο να μας τα πει τα του Ηρακλείου ο Γιώργος Λαμπράκης και σε ό,τι αφορά αυτά τα κέντρα αισθητικής που ελέγχονται και εκεί στην Ανατολική Κρήτη, αλλά και σε ό,τι αφορά την δομή μεταναστών που αντιδρά ο κόσμος και δεν θέλει να γίνει προσωρινής διαμονής μεταναστών που δεν θέλει να γίνει ο κόσμος στο Ηράκλειο. Είχαμε χθες πάλι μια έτσι, διαδήλωση ανθρώπων, κατοίκων της περιοχής που προγραμματίζεται, που δρομολογείται να γίνει εκεί η δομή μεταναστών. Κατά τα άλλα στην επικαιρότητα είχαμε χτες την είδηση που αποκάλυψε και η ΕΡΤ Χανίων ότι ένας κρατούμενος των φυλακών Αγιάς καλλιεργούσε και περιποιούνταν φυτεία κάναβης έξω από τις φυλακές, σε χώρο πέριξ των φυλακών, τέλος πάντων σε εκτάσεις που είναι εκεί κοντά στις φυλακές. Οι φυλακές Αγιάς είναι λίγο πιο θα τις έλεγα ήπιες σε ό,τι αφορά την κράτηση, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί, οι φυλακισμένοι, οι κρατούμενοι θεωρούνται ότι έχουν περάσει ένα διάστημα, ας πούμε, το δύσκολο διάστημα της παραμονής στους φυλακές και πλέον σιγά σιγά εντάσσονται στη νέα του ζωή, αλλά κάποιοι δεν έχουν πάρει το μάθημά τους. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πλέον 50 ετών και έχει κατά κόρον ασχοληθεί με το κομμάτι της της καλλιέργειας κάναβης. Καταρχάς να σας πούμε και σίγουρα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε σαν ΕΡΤ Χανίων, ότι είχε συλληφθεί το 2008 για καλλιέργεια και για καλλιέργεια φυτείας μεγάλης φυτείας κάναβης στους μαλάδες Ηρακλείου και μάλιστα στην προσπάθεια να τον συλλάβει η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, πυροβόλησε 3 αστυνομικούς, τους οποίους τραυμάτισε μάλιστα σοβαρά, τον ένα με σφαίρα στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, Βάια, το συμβάν, που είσαι και της ηλικίας μας, αλλά είχε γίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Ευτυχώς οι άνθρωποι εν τέλει έμειναν στη ζωή, οι αστυνομικοί, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος δράστης, αφού συνελήφθη φυσικά, ουσιαστικά αποφασίστηκε η ισόβια κάθεριξή του τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο στη συνέχεια. Ωστόσο δεν πήρε το μάθημά του. Το 2017, και ενώ είχε λίγο ηρεμήσει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την δική του παραμονή στις φυλακές, συνελήφθηκε πάλι να περιποιείται φυτεία κάναβης έξω από τις φυλακές που ήταν τότε εκεί, το 2017. Εκ νέου λοιπόν συνελήφθη, εκ νέου καταδικάστηκε και αφού πέρασαν τα χρόνια και βρέθηκε τελικά στις φυλακές, στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς, συνελήφθη χθες το μεσημέρι από την αστυνομία και αφού φυσικά είχε προκύψει και έρευνα να περιποιείται φυτεία κάναβης και μάλιστα συγκεκριμένα 35 δενδρύλια, το μεγαλύτερο των οποίων ήταν στα 3 μέτρα, δηλαδή μιλάμε για μια πολύ δυνατή φυτεία. Συνελήφθηκε τώρα σήμερα το πρωί, οδηγείται στον εισαγγελέα. Πλούσια λοιπόν η δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου, είναι από τον Μιλοπόταμο και φυσικά θα αντιμετωπίσει εκ νέου τις συνέπειες του νόμου. Στην πληροφορία που είχαμε ότι επρόκειτο σήμερα να επισκεφτεί το γυμνάσιο Κουνουπιδιανών η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, εν τέλει δεν επιβεβαιώθηκε. Και όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά βρίσκεται και εκτός Ελλάδος η κυρία Ζαχαράκη, οπότε δεν υπήρχε ενδεχόμενο να υπάρξει επίσκεψη της Υπουργού
σήμερα στα Χανιά. Παρ' όλα αυτά, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί αυτήν την ώρα η ΕΛΜΕ έξω από το γυμνάσιο Κουνουπιδιανών. Την είχε προγραμματίσει ούτως ή άλλως παράλληλα με την ενημέρωση που υπήρχε ότι θα έρθει η κυρία Ζαχαράκη στα Χανιά. Εν τέλει η κυρία Ζαχαράκη δεν ήρθε, ωστόσο η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται από την ΕΛΜΕ.

Είχαμε και αυτοκίνητα που κάηκαν σε δύο περιπτώσεις στα Χανιά. Η μία περίπτωση χτες στα Παχιανά κοντά, σε ένα σημείο τέλος πάντων στην περιοχή των Παχιανών. Άλλο ένα αυτοκίνητο σήμερα το πρωί στα Κουνουπιδιανά. Επίσης έγινε γνωστό ότι είχε κάηκε και ένα αυτοκίνητο στο Μηλοπόταμο. Γενικά είχαμε πολλά τέτοιου είδους περιστατικά τις τελευταίες ώρες.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την άμεση επικαιρότητα σε σχέση με τα θέματα έτσι που απασχολούν. Α, άλλη μια είδηση που δημοσιεύτηκε και χθες και στο earthnews.gr, ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο αλλοδαποί για συμμετοχή τους στην εγκληματική ομάδα στον Μήλοπόταμο. Είναι οι σύλληψεις που έγιναν το περασμένο Σάββατο για ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές. Έγιναν συνολικά 10 συλλήψεις. Έχουν αφαιθεί ήδη ελεύθεροι 6 άτομα, 4 γυναίκες και 2 αλλοδαποί χτες. Ωστόσο, σήμερα στα δικαστήρια Ρεθύμνου και στην ανακρίτρια ή στον ανακριτή Ρεθύμνου έφτασαν ήδη οι 3 ακόμα άτομα, ένας πατέρας με τους 2 γιους του, οι οποίοι λέγεται ότι πρωταγωνίστησαν σε αυτή την συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ανακριτική διαδικασία και αν θα προφυλακιστούν ή όχι οι συγκεκριμένοι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα νέα του Ηρακλείου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε καθρέφτης ενημέρωση εδώ στην Ερχανίου σε 104 και 100,6 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Κουτλέκης είναι στο μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, που θα μας δώσει λίγο τα φώτα του σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα του Ηρακλείου, που νομίζω, Γιώργο, ότι εστιάζει κυρίως στο κομμάτι της δομής των προσωρινής διαμονής των μεταναστών, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πράγματι, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία, καθώς όλο αυτό το διάστημα και κυρίως μετά την προθεσμία ουσιαστικά 2 εβδομάδων που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Πλεύρης, στους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς για να υποδείξουν χώρο κατάλληλο να φιλοξενήσει τη δομή, ώστε να μην γίνει αυτή στους αθανάτους, στο δρόμο δηλαδή Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από το χωριό που έχει ξεσηκωθεί όλες αυτές τις μέρες και κλιμακώνει μάλιστα τις συντροφίες. Δεν έχει γίνει το παραμικρό από ό,τι πληροφορούμαστε. Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης εξακολουθούν να έχουν την τακτική που είχαν όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή να προσπαθούν να βγάλουν από πάνω τους την καυτή αυτή πατάτα, δεν αναλαμβάνουν πολιτικό κόστος, με αποτέλεσμα να είμαστε πάλι στο σημείο 0. Το Υπουργείο βέβαια τονίζει όλους τους τόνους ότι η δομή θα γίνει εκεί που προγραμματίζεται, δηλαδή στις πρώην εγκαταστάσεις, την επιχείρηση Σκουλούδη, ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να μπορέσει να φιλοξενήσει προσωρινά τους αλλοδαπούς που φτάνουν με τις καραβιές στα νότια των ανατολικών ακτών της Κρήτης, Ηράκλειο Λασίθι, και βέβαια οι συνθήκες φύλαξης, κράτησης, ταυτοποίησης και όλη η διαδικασία να γίνεται με ανθρώπινες συνθήκες και για τους λιμενικούς και για την αστυνομία και για τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και άλλων φορέων που πηγαίνουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους αυτούς όταν φτάνουν. Διότι οι συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, στον χώρο του παλιού ψυγείου, είναι επί 20 τρισάθλιες και επικίνδυνες για όλους τους εμπλεκόμενους. Οπότε, από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι, οι οποίοι προφανώς, είναι δικό μου σχόλιο αυτό, είχαν πάρει κάποιες υποσχέσεις ότι θα μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση, βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις. Υπάρχουν σκέψεις για επάνω στον κλείσιμο του δρόμου. Δίνονται συνεχώς συνελεύσεις των κατοίκων προκειμένου να δουν τα τελευταία δεδομένα. Η κατάσταση έτσι κι αλλιώς είναι στάσιμη και να αποφασίσουν. Και από την άλλη πλευρά, μια αυτοδιοίκηση που σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα εμφανίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό κατώτερη των περιστάσεων. Και γι' αυτό έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει. Δεν ξέρω αν περίμενε κάποιος αυτοδιοικητικός ότι η απόρριψη όλων των προτάσεων, λύσεων, ουσιαστικά κάποια στιγμή θα εξαντλούσε το Υπουργείο και θα μέναμε στα δεδομένα που έχουμε τώρα, που και αυτά δεν είναι. Δεν θα είναι για πάντα, διότι υπάρχει σε κρεμότητα το ζήτημα των ασφαλιστικών μέτρων, διότι ο επενδυτής του λιμανιού δεν θέλει τη δομή προφανώς εκεί ούτε για προσωρινή, που προσωρινή τώρα μιλάμε πάνω τα 3 χρόνια, θέλει να γίνει η επένδυση στο λιμάνι και προφανώς δεν μπορεί να γίνει η επένδυση στο λιμάνι του Ηρακλείου, ούτε αν είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, αν εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν έχει γίνει η δομή, προφανώς φαντάζομαι ότι και ο Δήμαρχος Ηρακλείου αλλά και ο Περιφερειάρχης θα έχουν σκεφτεί πού θα φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν θα τους πάνε στην Πλατεία Ελευθερίας ή στη Λότζια, αλλά κάπου θα πρέπει να πάνε. Ισχύει σε περίπτωση αυτό που δεν προχωρήσει τίποτα και μείνουμε στον χώρο του παλιού ψυγείου και εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα και το λιμάνι ξαναπάρει το χώρο πίσω για να τον κάνει ό,τι λέει η επένδυση. Προφανώς δεν θα υπάρχει ούτε αυτή η λύση. Οπότε θα ψάχνουμε άλλου τύπου λύσεις που τις έχουμε δει στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, τις έχουμε δει και αλλού, να στηβάζονται στις πλατείες οι άνθρωποι αυτοί μέχρι να γίνει η διαδικασία και να τους πάρουν για τις δομές της υπηρετικής.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργος, από τα συμφραζόμενα, από αυτά που λες δηλαδή ουσιαστικά, δεν

0: υπάρχει. Δεν έχει οριμάσει η κατάσταση για την δημιουργία.
1: Προφανώς, διότι είναι ανώριμοι αυτοί που διαχειρίζονται τα πράγματα, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Όταν παίζει καθυστέρηση ή επικαθυστέρηση. Και κάποια στιγμή το Υπουργείο Συνδυάζεται από 12 ημερών, 2 εβδομάδων ουσιαστικά, για να βρει μια άλλη λύση, προκειμένου να δεχτεί το Υπουργείο να μην πάει στο θανάτου, στη δομή, και περνάει αυτό το διάστημα και δεν γίνεται παραμικρό. Εκτός αν εμφανιστεί κανένα άλλο από το Μανίκη τελευταία στιγμή, που δεν νομίζω να υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό,
0: ναι.
1: Τότε κάποια στιγμή θα έρθει το Υπουργείο και θα πει: παιδιά, η κλεψή δράβιασε, ο χρόνος σας τελείωσε και θα έχει και δίκιο.
0: Ναι.
1: Θα έχει και δίκιο.
0: Όντως.
1: Και κάνουμε τη δομή κανονικά εκεί και πάνε οι άνθρωποι και οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για τη φύλαξή τους, mm-hmm. κάτω από άλλες συνθήκες να διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές οι οποίες δεν έχουν τελειωμό.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε τώρα τι έπεται πλέον, δηλαδή πού είμαστε τώρα, σε
1: νομίζω
0: τι
1: ότι είμαστε, νομίζω είναι θέμα ορών, μια-δυο μέρες να λήξει, να πει το Υπουργείο ότι αφού δεν αποφασίζετε εσείς, προχωράμε στη δομή των αθανάτων.
0: Ναι.
1: Προφανώς οι κάτοικοι που όλο αυτό το διάστημα είναι σαν αμένα κάρβουνα θα κλιμακώσουν, γιατί έτσι έχουν αποφασίσει. Μένει να δούμε τι μορφής αγώνα θα αποφασίσουν και τι ένταση θα έχει αυτός. Και κάποια στιγμή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να δημιουργηθεί και ο χώρος με τις υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν, θα δούμε πώς θα διαχειριστεί το όλο σύστημα την πρώτη άφηξη παράνομων μεταναστών,
0: ναι.
1: με τα λεωφορεία εκεί. Αυτό δεν είναι το crash test. Και αν θα γίνει και κάτι. Λοιπόν, για μένα προσωπικά μεγάλη ευθύνη φέρει η αυτοδιοίκηση που δεν ναι. αποφασίζει αυτή όλο αυτό το διάστημα, μιλάμε για μήνες, μην πούμε και παραπάνω, να κάτσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, εμπλεκόμενοι και να βρουν μια λύση. Διότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο για τα εύκολα, δεν είναι μόνο για τα εγγένεια, για τα ΕΣΠΑ, για τα προγράμματα, για την αστική ανάπλαση βιότητα, είναι και για τα δύσκολα.
0: Σωστά.
1: Και επειδή είναι το πιο δύσκολο ζήτημα που διαχειρίζεται εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση, παίρνει κάτω από τη βάση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη την Κρήτη και είναι ένα θέμα το οποίο δεν σταματάει. Συνεχίζονται οι ροές.
1: Ναι, ένα σχόλιο ακόμα. Πάντα
0: ναι, ναι.
1: μιλάμε για προσωρινή δομή, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι το δεδομένο. Δεν μιλάμε για κάτι μόνιμο.
0: Μα το ίδιο ακριβώς είναι
1: όπως
0: και στην Αγιά. Το ίδιο
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή, στην Κρήτη γενικά δεν υπάρχει ακριβώς. αυτή τη στιγμή. Προγραμματισμός ή δρομολόγηση μιας μόνιμης δομής. Δεν υπάρχει και λόγος, γιατί ουσιαστικά
1: ακριβώς.
0: αυτοί οι άνθρωποι πάνε στην υπηρετική Ελλάδα στη συνέχεια και από εκεί και πέρα αποφασίζεται τι μελγενέστε. Οπότε μιλάμε για προσωρινές δομές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά είναι κάτι που το έχει επαναλάβει πολλές φορές σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, ότι έχει ευθύνη στο γεγονός ότι αυτή δεν δρομολογεί τις εξελίξεις. Αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι γίνεται με το άλλο θέμα, το οποίο έχει πάρει βέβαια πανελλήνια έκταση και λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σε σχέση με τα κέντρα αισθητικής στο Ηράκλειο, τι υπάρχει σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό?
1: Το Ηράκλειο δεν θα μπορούσε να λείπει από το χάρτη.
0: Μα γι' αυτό.
1: Με τις αντίστοιχες ιατρικές, παύλα, παραϊατρικές ή οτιδήποτε άλλες υπηρεσίες. Έχουμε και εδώ διαφόρων ειδών υπηρεσίες που παρέχονται πέρα από τα στενά όρια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των ιδιωτών κτλ. Υπάρχουν και εδώ άνθρωποι που υπόσχονται διάφορα πράγματα σε όσους θέλουν να μην γεράσουν, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαστε όλοι ότι, και επειδή γίνεται συζήτηση στους ιατρικούς κύκλους, ότι θα γίνει και εδώ ο έλεγχος. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος έτσι κι αλλιώς έχει κάνει ελέγχους σε αντίστοιχου τύπου δομές, αλλά προφανώς τα προβλήματα είναι τα ίδια όπως περιγράφονται και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δει κάποιος να γίνει detective ή δεν μπορεί, για παράδειγμα, να υποκαταστήσει κάποιου άλλου τύπου ελεγκτικό μηχανισμό. Και να σου πω και μια πληροφορία, επειδή είχαμε μια συζήτηση χθες με ιατρικούς κύκλους εδώ, αυτό που τονίζουν σε ανώτατο επίπεδο οι ιατρικοί φορείς και οι εκπρόσωποι τους είναι ότι, τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο, η άποψη είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
1: Όχι κάποιος ιδιώτης ή κάποιος άλλος ή πάλι ο Ιατρικός Σύλλογος να ελέγχει τους γιατρούς. Σε αυτό το επίπεδο μιλούν για μια ανεξάρτητη αρχή,
0: mm-hmm.
1: η οποία θα έχει άλλες δυνατότητες, άλλο ρόλο. Έχουμε πάρα πολλές ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν στη χώρα και λένε εδώ διάφοροι ιατρικοί κύκλοι ότι θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να δημιουργηθεί αντίστοιχου τύπου υπηρεσία.
0: Σωστά.
1: Όπου θα αναλάβει και τον έλεγχο και τις ποινές και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν κάποιος άλλος, αν αυτό θα είχε αρχίσει να ξεκυλίζει το κουβάρι.
0: Επίστεψέ με, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Για να το πούμε και διαφορετικά, όσοι μη Μαζονάκηδες
0: ναι.
1: έχασαν τη ζωή τους από τέτοιες διαδικασίες πριν χάσει τη ζωή του ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης.
0: Και όχι μόνο να χάσουν τη ζωή τους, πολύ περισσότερα βλάβες, τα περιστατικά είναι οι βλάβες που έχουν προκληθεί.
1: Ακριβώς. Οι βλάβες, οι παρενέργειες κτλ. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανθρώπους που πηγαίνουν σε χώρες των Βαλκανίων ή και ανατολικά προς την Τουρκία για οδοντιατρικές, για παράδειγμα, πράξεις,
0: ναι.
1: Πώς γυρνούν πίσω,
0: ναι.
1: Και πώς προσπαθούν μετά να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, Γιώργο, έχουμε πολλά πρόσωπα στο κοντινό μας περιβάλλον, συγγενικό ή φιλικό, που βλέπουμε να έχουν πάει σε τέτοιου είδους Ινστιτούτα και να έχουν έρθει λίγο παραμορφωμένοι, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, λίγο.
0: Και μετά να προσπαθούν να συμμαζευτούν, ας πούμε, διότι δεν έγινε σωστά η δουλειά.
1: Ό,τι έχει να κάνει με τέτοιου τύπου πράξεις, ιατρικές πράξεις, πρέπει να την κάνει ιατρικό, εξειδικευμένο προσωπικό, έμπειρο, με τα κατάλληλα μηχανήματα, αλλά και τα κατάλληλα μηχανήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης κάθε παρενέργειας. Διότι αυτά που βγαίνουν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη είναι φρικτά.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, η υπόθεση με το κάρπα. Η υπόθεση με τις φωτογραφίες, ότι γκούγκλαρα να δουν πώς κάνεις κάρπα. Όλα αυτά τα τραγικά που έγιναν σε αυτό το ιατρείο, φαίνεται να έγιναν,
0: ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι προβληματίζουν,
0: ναι.
1: Και δεν ξέρω αν είναι πολύ κλισέ η φράση «η κορυφή του παγόβουνου» που λέμε, αλλά τουλάχιστον να γίνει κάτι ώστε να μην έχουμε συνέχεια. Και κάθε Κομπογιαννίτης να λογοδοτήσει. Γιατί ξέρεις, είναι και πανάκριβες αυτές οι ιατρικές
0: υπηρεσίες. Τα κέρδη ήταν απίστευτα για αυτούς.
1: Τα κέρδη είναι απίστευτα και πολλές φορές μιλάμε για τον ορισμό του φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Λοιπόν, ναι, δηλαδή μία παράφραση μιας λέξης μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ σε αυτόν που θα πάει σε ένα τέτοιο τύπου ιατρείο. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι η γνωστή σε όλους μας κολονοσκόπηση, η οποία γίνεται σε δημόσιο νοσοκομείο, μια επίπονη και ιδιαίτερη πράξη,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια πολύ διαφορετική λέξη στα ιδιωτικά ιατρία τέτοιου τύπου όπως αυτό που συζητάμε τώρα, mm-hmm. με κόστος 1.200-1.600 ευρώ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά το έχουν βαφτίσει κάπως αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης εδώ. Δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τη ζωή σου, το πρόσωπό σου, το σώμα σου σε κάποιον που δεν πλήρει τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και από τον ίδιο τον πολίτη. Τουλάχιστον με αυτό το τραγικότατο περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλη αυτό όλη αυτή την πίκρα και την στεναχώρια που έχει προκαλέσει όλη την Ελλάδα, το συζητάμε δύο και πλέον εβδομάδες μετά, το βλέπουμε και στα social media, το βλέπουμε παντού. Ας είναι η αρχή τουλάχιστον να μαζευτεί λίγο αυτή
0: ακριβώς.
1: η κατάσταση. Γιατί προφανώς και πάντα απατεώνες θα υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα όλοι οι παράνομοι είναι ένα βήμα πιο μπροστά και από μηχανισμούς και από συστήματα. Αλλά όχι αυτή η ασυνδοσία και να πηγαίνει κάποιος να κάνει κάτι και να χάνει τη ζωή του, να έχει παρενέργειες που θα τον ακολουθούν για τα υπόλοιπα χρόνια ζωής του.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή και το ρεπορτάζ. Και θα τα ξαναπούμε σε επόμενο στάδιο. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε και εμείς. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Εντάξει, αυτό το θέμα με τα Ινστιτούτα, τέλος πάντων, αισθητικής και τα λοιπά, τώρα πλέον μπαίνει σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη, διότι το συμβάν με τον Γιώργο Μαζονάκη καταλαβαίνει κανείς ότι πήρε πανελλήνια έκταση, δεν ήταν ένα συμβάν απλό, αλλά έπρεπε τελικά σε εισαγωγικά να γίνει αυτό το δυσάρεστο συμβάν για να κινητοποιηθούν άπαντες σε ό,τι αφορά αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς από δυσάρεστα γεγονότα κινητοποιούνται οι αρχές τις περισσότερες φορές. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί θα συνδεθούμε με Σερβία. Είναι ο Νίκος ο Φλέκας εκεί, ο πρόεδρος του Γαλανό Λεφουφάρου, γιατί σήμερα το βράδυ έχει και εθνική ομάδα, έτσι. Η εθνική παίζει με τη Σερβία σήμερα το βράδυ στην πρεμιέρα για το Nations League.

0: Δεν μπορούσα να κόψω την εισαγωγή του Highway Star. Highway Star, καλά τα λέω, γιατί δεν έπαθα Deep Purple. Αλλά Highway to the Success, ελπίζουμε να είναι η πορεία της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, που ξεκινάει σήμερα με το εκτός έδρας παιχνίδι στη Σερβία. Και υποδεχόμαστε με Deep Purple τον Νίκο το Φλέκα, τον πρόεδρο του Γαλανό Λευκού Φάρου, ο οποίος στηρίζει και τώρα και πάντα την εθνική μας ομάδα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Εγώ θα ήθελα ένα ελληνικό τραγούδι να βάλεις. Καλημέρα.
0: Τώρα ελληνικά θα το βρούμε στην πορεία. Εμείς η εκπομπή βάζει πιο πολύ ξένα, αλλά δεν έχει σημασία. Η Earth Canyon είναι ανοιχτή σε όλα, βάζει και ξένα και ελληνικά, και κυρίως ελληνικά και παραδοσιακά εννοείται. Αλλά αυτό που θέλω να μας πεις εσύ είναι τι κλίμα επικρατεί εκεί, όχι στο αγωνιστικό, αλλά στο εξωαγωνιστικό. Δηλαδή, αν περιμένει ο κόσμος αυτόν τον αγώνα στη Σερβία, πώς το περιμένουν
1: κτλ. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε γύρω στους 600 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξουμε μια κερκίδα όπως μπορούμε. Το άγχος είναι μεγάλο. Όλοι θέλουμε νίκη. Εντάξει, θέλουμε να δούμε μια εθνική. Γιατί τα τελευταία παιχνίδια και στον παρακολουθητικό του Παγκοσμίου και τα φιλικά δεν πήγε καλά. Τώρα έχουμε ένα προτέρημα ότι ο Ιβάν είναι Σέρβος, άρα ξέρει την Εθνική Σερβίας μέχρι τώρα, λογικά περισσότερο από όλες τις ομάδες που μπορούσαμε να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για αυτόν, αλλά είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για εμάς, γιατί η Ελλάδα στο National League κυνηγάει την τρίτη θέση.
0: Uh-huh.
1: Η τρίτη θέση οδηγεί να είσαι επικεφαλής ομίλου. Άρα σε φέρνει πιο κοντά στο Euro 28. Μην ξεχνάμε το 14 που πήγαμε στη Βραζιλία, μετά είναι όλες σφαλιάρες, όλο μένουμε σπίτι, πονάει.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μια τρομερή νεανική επιθετικογενής εθνική ομάδα, δηλαδή έχει να διαχειριστεί απίστευτα σεντερφόρ. Φαντάζομαι ότι η τρίτη επιλογή στα σεντερφόρ είναι ο Δουβίκας, ο οποίος βγάζει μάτια στην Κόμο, είναι ο Ιωαννίδης και η πρώτη επιλογή είναι ο Παυλίδης, είναι ο Τετέι. Είναι ο Καρέτσας, είναι ο Τζόλης, είναι ο Κοστούλας και μπορούσαμε να έχουμε και τον Κωνσταντέλια. Δυστυχώς η απουσία του Κωνσταντέλια και του Γιαννούλη είναι μεγάλες.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε να παρουσιάσει ένα
0: πρόσωπο. Όπως και του Ρότα, βέβαια.
1: Και του Ρότα, ναι, εντάξει. Mm-hmm. Ο Βαγιανίδης, εγώ είμαι φαν του Βαγιανίδη, γιατί μας δίνει επιθυμητογενής.
0: Ο Ρότα
1: δεν θέλω να δικήσω και θέλω να πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο δεξί μπακ.
0: Mm.
1: Έχω τον Βαγιανίδη, έχω τον Σάλιακα. Μετά από 2-3 χρόνια πάλι στην εθνική ομάδα. Έχουμε τρεις τρομερούς τραυματοφύλακες. Μαυροπάνος είναι στα καλά του. Αριστερά θα παίξει ο Τσιμίγκας. Διαφωνώ λίγο αυτό που ακούω στο Γκουρμπέλι. Αυτή η ομάδα, το National League είναι, ναι, κυνηγάμε την τρίτη θέση, αλλά είναι και ευκαιρία να αρχίσει να βάζει τα καινούργια παιδάκια. Τα καινούργια παιδιά μπορούν να προσφέρουν πολλά. Για μένα έχω τρομερό άγχος, έτσι δεν το κρύβω, γιατί θέλω να δω πώς θα παρουσιαστεί η εθνική ομάδα. Δεν θέλω να παίξει ποδόσφαιρο πλέον. Εγώ είμαι της λογικής του Ότο, είμαι της λογικής του
0: αποτελέσματος.
1: Είναι το αποτέλεσμα, αυτό μας λείπει.
0: Βέβαια. Δηλαδή, συμφωνώ.
1: Παίξαμε τρομερή μπάλα στη Σκωτία γιατί δεν κατάλαβε κανένας πώς χάσαμε 3-1 και μας λέγανε οι Σκοτσέζοι κερδίσαμε τσάμπα. Το κερδίσαμε τσάμπα όμως αυτοί πήγανε στο World Cup και εσύ έμεινε σπίτι πάλι.
0: Βέβαια.
1: Πά στη Γεωργία, χάνει τα πέναλτι. Όλα αυτά πονάνε. Θέλω μια εθνική ομάδα να κερδίσει, να δώσει το χαμόγελο πάλι, να ξαναφέρει τους Έλληνες φιλάθλους κοντά της, γιατί ο Έλληνας τι είναι. Αν υπάρχει επιτυχία, είμαστε δίπλα. Άμα δεν υπάρχει, γεια σας.
0: Άρα ουσιαστικά εμείς κυνηγάμε την τρίτη θέση για να μπούμε σε καλή κλήρωση για το Euro.
1: Θα είμαστε επικεφαλής ομίλου.
0: Ναι.
1: Και κυνηγάμε να κερδίσουμε τους Σέρβους. Έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να κερδίσεις τους Σέρβους και να κάνεις τρεις ήττες. Και τους αν κερδίσει άλλη μια φορά στο Βόλο που θα γίνει στο Βόλο το 16 Νοέμβρη με τη Σερβία,
0: mm-hmm.
1: το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, τους κερδίζεις δύο φορές, τους έχεις από κάτω, είσαι επικεφαλής ομίλου. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, θέλω να παρουσιάσει πρόσωπο. Και αν κερδίσουμε σήμερα, δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τι θα γίνει στο Άγκσμπουργκ. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Φάρου, σε κερκίδα η οποία είναι μόνο ορθίων, mm-hmm. δεν υπάρχουν καρέκλες στους φιλοξενούμενους.
0: Περίεργο.
1: Είμαστε 1800 άτομα μόνο όρθιοι. Θα έχω 4 τύπανα.
0: Περίεργο ότι υπάρχουν τέτοιες κερκίδες ακόμα.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Στο Ευρώπη. Ναι, εντάξει, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει καταργηθεί.
1: Οι Γερμανοί πλέον αρχίζουν και το εφαρμόζουν στα γήπεδά τους να αφήνουν να υπάρχουν κερκίδες χωρίς καρέκλες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή το Yellow Wall στο Dortmund που χωράει 28.000 κόσμο νομίζω ότι είναι όλα χωρίς καρέκλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς θα γίνουμε 12ος παίκτης εθνικής. Μπορεί σήμερα να είμαστε λίγοι 600, να πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, ότι οι Σέρβοι είναι τιμωρημένοι με 8.000 κόσμο λιγότερο, δηλαδή το ένα πέταλο δεν θα υπάρχει, γιατί κάνανε κάποια έκτροπα.
0: Ναι, ναι.
1: Και την ίδια ώρα παίζει Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις στο μπάσκετ μετά από 45 λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή 8 η ώρα ξεκινάει ο Ερυθρός Αστέρας στο μπάσκετ, 8 και 45 η εθνική, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί Σέρβοι να πάνε να δουν το μπάσκετ και να μην έρθουν στην εθνική ομάδα. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει εμάς.
0: Ναι. Γιατί δημιουργούν και καυτή ατμόσφερα οι Σέρβοι ούτως ή άλλως, όπως και εμείς.
1: Ναι,
0: και αυτό,
1: ναι, επειδή θα πάνε στο μπάσκετ όμως μπορεί να μην έχουν έρθει στο, ναι, στο Μαρακανά και να δεις τη νίκη της εθνικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να, να πάνε όλα καλά σήμερα. Να πούμε βέβαια ότι στο Augsburg είναι 1 Οκτωβρίου νομίζω το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Όχι.
0: 4?
1: 27.
0: Τι 27? Α, 27 Σεπτεμβρίου, ναι, τι λέω. Ναι, πήγα πολύ μπροστά εγώ.
1: Σήμερα πέμπτη παίζουμε. Ναι, σήμερα πέμπτη.
0: Πήγα στα μάτια Τούμπα εγώ. Πήγα στα μάτια Τούμπα.
1: Είδε σε 12 μέρες 4 παιχνίδια, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Μετά έχουμε Τούμπα 2 μάτς με Γερμανία, Ολλανδία.
1: Ναι, 15 μέρες λίγο θα λείπω από τα Χανιά. Σε 4 παιχνίδια η Ελλάδα παίζει. Τι θα κάνει σε αυτόν τον όμιλο.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω.
1: Παίζουμε Πέμπτη Βελιγράδι σήμερα. Την Κυριακή παίζουμε στο Άτσπουρ. Την άλλη Πέμπτη παίζουμε στην Τούμπα 1 Οκτώβρη με την Ολλανδία και 4 Οκτώβρη ξανά με του Γερμανού. Δηλαδή μέσα μια εβδομάδα παίζουμε δύο φορές με του Γερμανού, έτσι.
0: Σωστό. Και το θέμα είναι ότι το πρώτο εντός έδρας επίσημο μάτς των Γερμανών θα είναι με εμάς, που είναι με Κλοπ στον πάγκο. Αυτό και μόνο.
1: Οι Γερμανοί παίζουν τώρα σήμερα με την Ολλανδία στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο παιχνίδι επίσημο του Κλοπ εντός είναι με την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα, Βασίλη, είναι το σημερινό παιχνίδι. Είμαστε καλοί, κερδίζουμε, το χαμόγελο έρχεται.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Χάνουμε, υπάρχει ισοστρέφεια. Και...
1: Και ο Ιβάν ξέρει ότι από αυτά τα παιχνίδια κρίνεται, έτσι.
0: Πλέον δεν, πλέον δεν παίζουμε, με την έννοια του παίζουμε. Δηλαδή πλέον τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και για τον Γιοβάνοβιτς και για την εθνική και για όλους. Δεν χωράει πλέον περιθώριο. Δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Ισχύει. Από το 14, άμα δεις πόσες γενιές παικτών Ελλήνων δεν έχουν πάει πουθενά.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Άρα.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ, Νίκο μου.
1: Έχουν κατεξιωθεί τώρα. Έχουν πάει Ντόρτμουντ, έχουν πάει ο Τζολάκης στη Χαλ, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα. Όλοι αυτοί που έχουν κατεξιωθεί, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, πρέπει να κατεξιωθούν και με την εθνική τους ομάδα, έτσι.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ, Νίκο μου, ότι σε αυτό το Μουντιάλ που πήγε η Σάρα και η Μάρα, να το πω έτσι, δεν πήγε η εθνική μας ομάδα. Αυτό είναι το
1: στο Μουντιάλ όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας, γιατί όταν περνάει μόνο η πρώτη ομάδα και η πρώτη ομάδα είναι μεγαθύριο, εντάξει. Μετά εσύ πρέπει να παίξεις μπαράζ ή αν δεν έχεις το National League που να σε οδηγεί σε μπαράζ, μένεις σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, στον όμιλό μας πήγε κατά λάθος η Σκωτία. Είχαμε ένα βατό όμιλο, το 0-3 με τη Δανία στο Καραϊσκάκι, δεν κατάλαβε κανένας τι έγινε και εκεί αποκλειστήκαμε. Από το δεύτερο παιχνίδι η Ελλάδα αποκλείστηκε.
0: Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, μακάρι να πάει όλα καλά, μην γκρινιάζουμε από τώρα. Γιατί μπορεί ένα διπλό σήμερα να αλλάξει τελείως τη λογική και την ψυχολογία.
1: Και σε εμάς, έτσι.
0: Και έχουμε, δηλαδή, έχουμε και τις δυνατότητες, δηλαδή, με τέτοιους παίκτες που διαθέτει.
1: Τρομερή επιθετικογενής ομάδα. Ναι.
0: Και, αμυντικά δεν είμαστε κακοί. Δηλαδή,
1: μας λείπουν ένα Ζαγοράκης, ένα Καραγκούνης, μας λείπουν κάτι τέτοια χαφ. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα της εθνικής ομάδας.
0: Σωστά.
1: Όπως είπα και τη λέξη Κουρμπέλης.
0: Ναι, ένας Μπασινάς, ας πούμε. Ένα τέτοιο.
1: Εντάξει, Μπασινάς. Είχε, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δεν έχει τον παίχτη ηγέτη αυτή τη στιγμή ακόμα μέσα στην δεκάδα.
0: Που θα ήταν ο Κωνσταντέλιας, αλλά δυστυχώς.
1: Ούτε ο Κωνσταντέλιας είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Δηλαδή, άλλο ένα Ζαγοράκης, άλλο ένα Μπασινάς, άλλο ένα.
0: Α, είναι σαν προσωπικότητα. Σαν προσωπικότητα εννοείς.
1: Μπράβο. Ναι. Λείπει ο παίκτης που μπορεί να κάνω το λάθος εγώ ή εσύ και να μας αρχίσει τα βρυσίδια για να ξυπνήσουμε.
0: Θα πω εγώ το σχόλιο τώρα κλείνοντας. Μακάρι ο Κωνσταντέλιας να πάρει πίσω την απόφασή του με την εθνική ομάδα πρώτο και να γίνει και καλά το παιδί, βέβαια. Κυρίως να είναι υγιής. Γιατί τα δείγματα γραφής που είδαμε στο Ντόρτμουντ είναι απίστευτα, είναι ασύλληπτα. Είναι ένας τεράστιος παίκτης. Είναι τεράστιος παίκτης.
1: Συμφωνούμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει ένα Παυλίδη αυτή τη στιγμή που το παιδί σκοράρει.
0: Ναι.
1: Έχει Ιωαννίδη πίσω, έχει Κοστούλα. Όπου, από ό,τι ξέρω, ο Κοστούλας ήταν το δεκάρι σήμερα πίσω από τον Παυλίδη.
0: Ναι.
1: Καρέτσας μπορούσε να παίξει και ο Τετέι δεξιά και μετά να μπει ο Καρέτσας. Ή ξεκινάει ο Καρέτσας και μετά να μπει ο Τετέι. Έχει τον Τζόλι που παίζει στην Άρσενα το παιδί. Εκεί είμαστε οκ. Okay. Εκεί οι τέσσερις είναι τρομεροί.
0: Μάλιστα.
1: Και εσύ έχεις τρεις τερματοφύλακες οι οποίοι είναι απίστευτοι.
0: Και, ναι,
1: Τζολάκης, Βραχοδήμος, Μανδάς. Είσαι παντού οκ. Okay. Λίγο στο πρόβλημα στο χαφ. Παίξε μπάλα όμως. Πάρε ένα παιχνίδι.
0: Βέβαια. Και να, με τακτική, στρατηγική, σωστή κτλ. Το αποτέλεσμα που είπαμε και πριν. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μου, μακάρι.
0: Με τη νίκη.
1: Το βράδυ, μακάρι, με φάρει αύριο το πρωί και να με το χαμόγελο.
0: Μακάρι. Να είσαι καλά.
1: Την αγάπη μου. Να είστε καλά.
0: Γεια, καλημέρα. Νίκος Λέκας, ο πρόεδρος του Γαλανού Φάρου, είναι στη Σερβία. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για το τέλος εκπομπής. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τις 12, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Απλά να πω ότι σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 10 παρατέταρτο η Σερβία με την Ελλάδα. Ένα πολύ σημαντικό μάτς για την Ελλάδα. Για τον ίδιο όμιλο η Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία πάλι την ίδια ώρα. Ενώ για, για το άλλο γκρουπ του League A, της πρώτης κατηγορίας δηλαδή, Νορβηγία, Δανία και Πορτογαλία, Ουαλία. Αυτά είναι τα μάτς που θα γίνουν σήμερα για, για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Γιατί η Ελλάδα είναι πλέον στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Γίνονται και κάποια μάτς για το δεύτερο και τέταρτο γκρουπ σήμερα. Δεν χρειάζεται να σας τα αναφέρω τώρα. Νομίζω υπερβολή. Γενικά όμως, τις επόμενες δύο εβδομάδες γεμάτα, όπως λέμε, θα ασχολούμαστε με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Όπως είπε και ο Νίκος Φλέκας πριν, η Ελλάδα παίζει σήμερα με τη Σερβία. Την Κυριακή παίζει πάλι εκτός έδρας με την Γερμανία στο Augsburg. Και μετά 1 Οκτωβρίου με την Ολλανδία στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Και 4 Οκτωβρίου πάλι στην Τούμπα με την Γερμανία. Αυτή η τετράδα αγώνων είναι που ακολουθεί, που υπάρχει τέλος πάντων για την εθνική μας ομάδα.

Και μια δυσάρεστη είδηση. Σοβαρό εργατικό ατύχημα είχαμε σήμερα το πρωί στο χωριό της Γέργερης της Γόρτινας Ηρακλείου. Καθώς ένας 44χρονος άνδρας, καθώς εκτελούσε εργασίες, βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από μεγάλο ύψος. Άμεσα βρέθηκε εκεί στο σημείο ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας που τον μετέφερε στα ιατρία. Ωστόσο, λόγω τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παγνή. Μεταφέρθηκε στο Παγνή, έχοντας πάντως τις αισθήσεις του. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τον 44χρονο εργάτη που έπεσε θύμα ενός ακόμα εργατικού ατυχήματος. Θυμίζω ότι σήμερα παραμένει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω της πρόγνωσης του και της χθεσινής πρόγνωσης του καιρού. Δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες εκεί στο φαράγγι, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες του.

Είχαμε και μια σύλληψη ενός 33χρονου στο Ηράκλειο, ο οποίος κυκλοφορούσε έχοντας την κατοχή του 20 γραμμάρια κοκαίνης. Συνελήφθη φυσικά για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Γενικά πολλά τέτοια και τέτοια μάλλον περιστατικά. Και εμείς κάπου εδώ 4 λεπτά πριν τις 12 φτάνουμε στο τέλος. Σας αφήσουμε με τραγουδάκι να κυλήσει το επόμενο τρίλεπτο, τετράλεπτο μέχρι και το δελτίο ειδήσεων του Earth News και συνεχεία πρόγραμμα του Earth News. Ο καθρέφτης ενημέρωσης ολοκληρώθηκε και για αυτή την εβδομάδα. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο και ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με την επικαιρότητα φυσικά εκείνης της ημέρας και αναλόγως βέβαια και συνεντεύξεις και σχόλια όπως κάνουμε πάντα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, το Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντεπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Μέχρι το απόγευμα βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

με μεγαλοπρέπεια, φίλες και φίλοι, απόλυτη, θα τολμούσα να πω, ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο, το Σι Τζινπινγκ, στο πρώτο ταξίδι του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 3 χρόνια. Το πρωτόκολλο θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να μην πηγαίνει σχεδόν ποτέ να υποδεχθεί ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο. Πήγε όμως ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε προσωπικά τον Σι Τζινπινγκ, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του ανακοίνωνε παράλληλα πως παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Θα έπρεπε, ο Κινέζος Πρόεδρος είπε ότι Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τώρα, σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση που εμείς συνηθίζουμε να μην τα παρακολουθούμε, παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ μεγάλη δυναμική οι διεθνοπολιτικές εξελίξεις, αυτό στο οποίο στοχεύουν είναι να διατηρηθούν ανοιχτά τα κανάλια διαλόγου, να υπάρξει διαχείριση των σημείων τριβής και να αποτραπεί από το να εκτροχιαστούν οι διμερείς σχέσεις. Την ίδια ώρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Κίνα στηρίζει σταθερά το Ιράν. Σχεδόν 1.300 αποστολές στρατιωτικών εξαρτημάτων σε 6 μήνες, αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal. Οι αποστολές έχουν γίνει το πρώτο εξάμηνο του 26. Και ενώ ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν και βρίσκεται επί της ουσίας σε εξέλιξη, όλα αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, και κυρίως με το θέμα του Ιράν, θα ασχοληθούμε αύριο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί πριν από λίγο κλείσαμε και συμφωνήσαμε να έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου να μιλήσουμε για την πιθανότητα συμφωνίας στον πόλεμο με το Ιράν, με βάση πάντα βεβαίως την πυρηνική του ικανότητα. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 15 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.

Εσείς τώρα, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον τρόπο που κάθε μέρα σας υπενθυμίζουμε. Ένας είναι, πηγαίνετε στο Viber, μας αναζητάτε, γράφετε δηλαδή Earth News Radio 105,8 και εκεί λοιπόν σχολιάζετε, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ και περιμένουμε.

Σήμερα ψηλά στην ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι, βρίσκεται το άρθρο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Guardian, στο οποίο άρθρο αυτό που δηλώνει είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση και σθένος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τον Παρθενώνα μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση και καλεί τη Βρετανία να αξιοποιήσει τη συγκυρία προχωρώντας την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια νέα εποχή πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό το θέμα, το μείζον θέμα, παραμένει ανοιχτό, και όσο παραμένει ανοιχτό μπορούμε να έχουμε μια μικρή συγκρατημένη αισιοδοξία, ο καθένας όπως νομίζει.

0: κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανάμεσά τους, που ένα διαρκές πινκ πονκ το οποίο έχει ξεκινήσει και το οποίο όπως φαίνεται δεν πρόκειται κάπου να τερματίσει, αποκλείεται, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο λίγο να αμβλυνθεί. Το λέω αυτό γιατί τα επίδικα είναι πολλά. Το τι η κυβέρνηση επιδιώκει ξεκάθαρα το έχει δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, την αυτοδυναμία θέλει. Και η κυβέρνηση λοιπόν απαντά σε κάθε πρόταση, πρόκληση, όπως η ίδια θεωρεί, της αντιπολίτευσης. Είδαμε και τις χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Όμως, όπως φαίνεται, είναι ξεκάθαρη και η στόχη της αντιπολίτευσης. Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί αυτή η δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ ή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα είναι και το επίδικο που έχουν. Αν κρίνει κανείς από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ενδεχομένως αλλάζει γραμμή και τακτική ο κύριος Τσίπρας. Αναφέρομαι στο «ή εμείς ή κανείς», αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ουσία για την μάχη της κεντροαριστεράς απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, αυτό το θέμα λοιπόν, από εκεί λέω να ξεκινήσουμε την συζήτηση με την πολύ καλή συναδελφό μου, την πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Ευαγγελία μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία. Έλεγα πριν από λίγο ότι η ένταση και το πινκ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και αλλά και του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς είναι ένα διαρκές πια και σταθερό πολιτικό προεκλογικό σκηνικό το οποίο παρακολουθούμε. Και αναφέρθηκα επίσης στην χθεσινή συνέντευξη, Γεωργία, του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky, που θα μπορούσε κανείς, γιατί το διακύβευμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προφανώς και είναι η δεύτερη θέση, θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει το διακύβευμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προφανώς και είναι η δεύτερη θέση, θα μπορούσε κανείς να

0: βή, η οποία προκύπτει λόγω της καθημερινότητας. Δηλαδή, οι πολίτες, τα τόσα πολλά που τους αφορούν και τους αγχώνουν, πολύ δύσκολα θα κάτσουν να προσηλωθούν στα προγράμματα των κομμάτων στις βαθιές τους λεπτομέρειες ή στα τι λένε τα στελέχη. Άρα, το μήνυμα φεύγει κεντρικά. Mm-hmm. Και το μήνυμα είναι ο επικεφαλής που το εκπέμπει. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, λέει το ρεπορτάζ ότι μετά τη ΔΕΘ αποφάσισε με το επιτελείο του να κάνει ένα διπλό χτύπημα.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο χτύπημα είχε να κάνει με το πετρέλαιο και την εργαλειοθήκη που προτείνει. Και την επόμενη ακριβώς μέρα να βγει και να θέσει το δίλημα.
1: Ναι.
0: Η στρατηγική αυτή έλεγε ότι την πρώτη μέρα με το πετρέλαιο τοποθετείται στην καρδιά του πιο σημαντικού προβλήματος αυτή τη στιγμή που είναι το ενεργειακό. Και στη δεύτερη μέρα προβάλλει τον εαυτό του στη λύση και αυτού του προβλήματος και γίνει. Τώρα. Πώς υποδέχτηκαν.
1: Επίσης, συγγνώμη Γεωργία μου, θυμήθηκα τώρα που σε ακούω ότι το ή εμείς ή κανείς αναφερόμενος στη μάχη για την κέντρο αριστερά είναι διαφορετικό από το προηγούμενο που είχαμε ακούσει ή εμείς ή κανείς στην εκδοχή του rebranding.
0: Σίγουρα. Και επίσης και αυτό που έγινε χθες είναι μια διαφοριστική γραμμή με το rebranding.
1: Δηλαδή, ακριβώς.
0: Το rebranding ήταν μια μετριοπαθή στάση και προσπάθεια προσέγγισης των κεντρών ψηφοφόρων. Όμως, αυτό το βροντερό παρόν, όπως το περιγράφουν στην Αμαλίας για το θεσινό του δίλημα, mm-hmm. είναι αλλαγή τάξης σε μια πιο επιθετική, πιο πολιτική γραμμή, η οποία όμως δεν γίνεται τυχαία. Τι εξηγούμε. Γιατί δεν γίνεται τυχαία, έχουν παίξει ρόλο δύο παράγοντες. Ο πρώτος και κύριος είναι οι δημοσκοπήσεις. Είναι σαφές ότι ακόμη και αν δεν συνομολογείται δημόσια, παρότι είδαμε και την παρέμβαση του κυρίου Δραγασάκη, του κυρίου Καστανίδη, χθες του κυρίου Χαρίτση, βλέπουμε ότι τα στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού φόρου καταλαβαίνουν ότι απέχουν παρασάγκας από το να απειλήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή ελάσσει το Πασόκ από μόνα τους.
1: Ναι, ναι, και κινητοποιούνται.
0: Και σου λέει, αν έχουμε μία ευκαιρία, είναι να πάμε όλοι μαζί. Εξού και ξεκίνησαν ξαφνικά αυτή η συζήτηση. Έχω να σας πω το ρεπορτάζ ότι ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου παρασκηνιακά, mm-hmm. να ζυμώνονται στη λογική να κάνουμε κάτι μαζί. Και μετά τη ΔΕΘ υπήρχε μια κινητοποίησή τους που δεν είναι τυχαία, δηλαδή μια συνεννόηση μεταξύ τους υπάρχει και είναι και άλλοι. Ναι. Οπότε αυτό θα το δούμε να κλιμακώνονται.
1: Ναι, αυτή για να άλλη... γίνει αυτό, σε τι, αν αναφερόμαστε στην κέντρο αριστερά, mm-hmm. η κέντρο αριστερά περιλαμβάνει στο μυαλό του το ΠΑΣΟΚ, ρωτώ,
0: ναι, το
1: γιατί το περιλαμβάνει, ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ όμως έχει υψώσει ένα τείχος.
0: Ναι, κοίταξε τι γίνεται
1: προς το παρόν.
0: Ναι, ακόμη και στελέχη τα οποία προέρχονται είναι ΠΑΣΟΚ και είναι υπέρ αυτής της άποψης που σας περιγράφω, θεωρούν ότι αν μέχρι τα Χριστούγεννα η κατάσταση πάει όπως είναι τώρα, δηλαδή η δεύτερη και τρίτη Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα με χαμηλά ποσοστά και μικρή διαφορά μεταξύ τους, mm-hmm. αυτό είναι συνταγή βέβαιης αποτυχίας για το βράδυ των εκλογών.
1: Είδαμε και τον κύριο Βλονίτη, ας πούμε, πώς βγήκε μπροστά και προτείνει αυτό.
0: Ναι,
1: νέος τέλεχος στο ΠΑΣΟΚ.
0: Νέος τέλεχος στο ΠΑΣΟΚ, άρα καταλαβαίνουν ότι είναι σχεδόν μονόδρομος μια μορφή συνεργασίας. Γιατί όμως στυλώνουν τα πόδια ηγεσίες, γιατί θα τεθεί το θέμα του επικεφαλής.
1: Ναι, για την ηγεσία.
0: Ναι. Στελέχη και των δύο κομμάτων θεωρούν ότι στο τέλος και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, αν η κατάσταση συνεχίσει όσο έχει, μπορεί και να συρθούν σε αυτή τη λύση. Και είναι η παρένθεση. Ο κύριος Τσίπρας όμως, mm-hmm. βλέποντας την Ελλάς να είναι δεύτερη καθαρά μεν, τη ζαλίδα όμως με το Πασόκ να μικραίνει, τα ποσοστά της Ελλάς να φύγουν σε σχέση με την περίοδο πρώτων διακοπών και τη φθορά που υφίσταται από τα στελέχη στα κανάλια με τις στηρίδες και όλα τα συνακόλουθα, έκανε μία κίνηση, θα λέγαμε εκτονοτική, πρώτον αυτής της αγωνίας που υπάρχει στο φόρο, αν μπορεί να τα καταφέρει η Ελλάς, αλλά και μία κίνηση ψηλού ρίσκου. Και γιατί την ερμηνεύουν έτσι τώρα πρόσωπα και στελέχη του φόρου? Γιατί πρώτον έκοψε τις γέφυρες με τις υπόλοιπες δυνάμεις, δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα, μου έλεγε χθες ένας τέλεχος του φόρου, mm-hmm. ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να πάρει το χαρτί όλο του φόρου, mm-hmm. ας μου επιτραπεί αυτή έτσι η πιο λαϊκή έκφραση, αν έλεγε εμείς οι προοδευτικοί οι κανείς.
1: Ναι.
0: Ότι είπε εμείς, δηλαδή εγώ και η Ελλάς οι κανείς, αυτό αμέσως έκοψε κάθε γέφυρα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά σκέψου ότι από το rebranding που λέγαμε προλίγου ήρθε στο ή εμείς ή κανείς, αλλά κανείς δεν ξέρει σε ένα επόμενο χρονικό

0: το διάστημα, τι θα προσθέσει εκεί.
1: Σίγουρα. Απ' την άλλη, ωστόσο, η αγωνία η δημοσκοπική έστρεψε την Αμαλία σε μια κίνηση επιθετική, η οποία δεν παίρνεται εύκολα πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον. Δεύτερον, νομιμοποίησε πάρα πολλούς στο να απομονώσουν τον κύριο Τσίπρα. Γιατί για μένα το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει από εδώ και στο εξής είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεταγραφές. Βέβαια, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις μετά τα φαινόμενα Φαραντούρη και Αυλονίτη, αλλά υπάρχει διαθεσιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει διαθεσιμότητα ενός κομματιού της Νέας Αριστεράς.
0: Έτσι.
1: Είναι
0: όλα αυτά τα διάσπαρτα πια. Ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πέριξ, που με έναν τρόπο πρέπει να μαζευτούν.
1: Αν ο κύριος Τσίπρας λέει ή εμείς, δηλαδή ή εγώ και η ομάδα μου ή κανείς, μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα αντισυσπηρωτικά για τον ίδιο, αν και η κίνησή του ήταν κίνηση να απολώσει το ακροατήριό του.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά να δούμε να συνεργάζονται άλλοι με άλλους και πάντως όχι με τον ίδιο.
0: Γι' αυτό και από τη Χαριλάου Τρικούπη, επί της ουσίας, το ξέρεις και εσύ, Γεωργία, μιλάνε για αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Mm. Και θεωρούν ότι αυτή του η στάση ενδυναμώνει αμέσως το προφίλ Ανδρουλάκη, το οποίο έχει βελτιωθεί μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και αυτό θεωρούν ότι ίσως είναι και ένα από τα στοιχεία που εναγώνια προσπάθησε τη χθεσινή του εμφάνιση να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Ότι ο Ανδρουλάκης δηλαδή βελτιώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Σταδιακά και λίγο, πάντως δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πρώτων διακοπών.
0: Και εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι αυτό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, ψιλοτσιμπάει μετά τη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αρχίζει λίγο η βελόνα που είπε ο Παύλος Γερουλένος να κουνιέται.
1: Εν αντιθέσει με την Ελλάδα.
0: Mm.
1: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι οριακά ανωδικά, αλλά σε κάθε δημοσκόπηση. Ενώ η Ελλάδα που ξεκίνησε με προβολή χαμηλού 17, αυτή τη στιγμή φθήνει σταδιακά, αλλά η βελόνα έχει ξεκολλήσει προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η πόλωση την οποία αποβλέπει ο κύριος Τσίπρας είναι ένας φραγμός στη δυνητική φθορά του, τη δημοσκοπική, από εδώ και στο εξής. Πήγε να οριοθετήσει και να περιχαρακώσει ένα κομμάτι, mm-hmm. παίρνοντας όμως το ρίσκο της απομόνωσης.
0: Μάλιστα. Άρα, τι εκτιμάς, Γεωργία, τώρα ο Τσίπρας θα περιμένει να δει τι αποδίδει αυτό, το ΠΑΣΟΚ θα περάσει εντός εισαγωγικών στην αντεπίθεση, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις?
1: Θεωρώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το
0: ναι.
1: κλειδί είναι στα χέρια των ανεξάρτητων ή στελεχών των δύο κομμάτων που έχουν αποστασιοποιηθεί.
0: Και τι πρωτοβουλίες θα πάρουν, λες?
1: Ναι, mm. γιατί τα πρόσωπα αυτά υπέστησαν τη φθορά που να θεωρούνται περίπου ως παρίες στην Ελλάδα και εξού και αντίστοιχα και στο ΠΑΣΟΚ που τους θεωρεί ότι υπήρξαν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στην πλειοψηφία τους, άρα δεν έχουμε κάτι να πούμε σοβαρά. Απ' την άλλη ωστόσο είναι πολλοί
0: mm-hmm.
1: και μπορούν να οφείσουν και τη μία πλευρά και την άλλη. Σε μία κατεύθυνση. Άρα και το ΠΑΣΟΚ είναι σε πιο πλειονεκτική θέση, γιατί εντάξει μπορεί να μην το βγει και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Αυλονίτης, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει ανοιχτές τις πόρτες περισσότερα από την Ελλάς και αυτό και στα στελέχη και στους μηχανισμούς από κάτω μετράει.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία των κινήσεων δεν είναι στα χέρια κανενός εκ των δύο και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας δίνεις, για την ανάλυση σου. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία. Η Γεωργία Σαδανά, φίλες και φίλοι, πολιτική συντάκτρια. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα σας πάω μετά μέχρι το Βερολίνο να μάθουμε τα ενδιαφέροντα της Γερμανίας, γιατί δεν τέλειωσε το θέμα των εκλογών. Τα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη. Θα τα μάθουμε όλα αυτά.
2: News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας για τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η πλασμαφαίρεση γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του Ιατρείου του Κολονακίου, είπε στο Ερτ Νιούς η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη. Τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η ομιλία του στον ΟΗΕ. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της Πινελόπης στην Ουγουμενίτσα. Σεισμός 5,4 ρίχτερ στην Τουρκία. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Αραιές νεφώσεις, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Να συνδεθούμε φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος της τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες συγκριτικά το 2024. Αξίζει να επισημανθεί πως με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι περίπου. Εξέλιξη που ανεβάζει τον αριθμό των εργαζόμενων που προστατεύονται από το μέτρο περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 με διάρκεια έως τις 11 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Όσον αφορά στη δεύτερη φάση της επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου του 2026 με πιλωτική εφαρμογή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά, παίγνια. Με την αποκέντρωση να αποτελεί βασικό στόχο, η κυβέρνηση διαμορφώνει κίνητρα για τη μετακίνηση εργαζομένων και επιχειρήσεων προς την περιφέρεια, ενισχύοντας τη δραστηριότητα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εντάσσεται το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο προβλέπει επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζομένους από ορεινές και από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βάσει προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Η κυβέρνηση μεριμνά για την περιφερειακή ανάπτυξη, υλοποιώντας σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα. Από σήμερα, για παράδειγμα, ανοίγει για υποβολή αιτήσεων η πλατφόρμα δύο δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο λόγος για το Thessaly Pass 2026 και το Euros Pass 2026. Προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Εύρο, με ενίσχυση 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο έχει ξεκινήσει πιλωτικά από τον Εύρο.
2: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό το τελευταίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τοπική τουριστική πλατφόρμα που αφορά Θεσσαλία και Εύρο. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα ακούσετε αναλυτικά στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα του Earth News Radio με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Και φίλες και φίλοι, όπως σας υποσχέθηκα, θα πάμε μέχρι την Γερμανία. Θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπά, γιατί τα όσα έχουν συμβεί μετά την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής, τα αποτελέσματα βεβαίως είναι αυτά που διαμόρφωσαν τα νέα πολιτικά δεδομένα, τα οποία είναι και εξαιρετικά δύσκολα για να χειριστεί ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος ομολόγησε την καταστροφή. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το κόμμα του δεν κατάφερε να περάσει το εκλογικό όριο και να μπει στην τοπική βουλή. Ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα, το συμπέρασμα του από την καταστροφή είναι ότι πρέπει να συνεχίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πυγμή στον ίδιο δρόμο, το έχουμε ξαναπεί, το δρόμο των μεταρρυθμίσεων, και ότι έχει λάβει το μήνυμα. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί ενώ ο Μέρτς δηλώνει όσα δήλωσε, αναγνωρίζοντας βεβαίως την καταστροφή η οποία προκλήθηκε, και από την άλλη μεριά να υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ζητούν την παρέτηση του καγκελαρίου Μέρτς, θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες.
0: Δύσκολες συνθήκες και εξαιρετικά δύσκολη φάση. Σε δύσκολη φάση έχει μπει η Γερμανία. Όχι πως δεν ήταν, αλλά τώρα πια είναι περισσότερο χειροπιαστό και πιο ορισμένη αυτή η κρίση, με ονοματεπώνυμα, με ευθύνες, με.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο Σεπτέμβριος ήταν πραγματικά δύσκολος για τον Μέρτς, για το κόμμα του και για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Mm-hmm. Είχαν στην ουσία τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε αυτόν τον μήνα.
0: Περιφερειακές εκλογές, ναι.
1: Είναι περιφερειακές mm-hmm. εκλογές. Η Γερμανία έχει 15 ομόσπονδα κρατήδια. Σε τρία από αυτά έγιναν εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο. Στο πρώτο, στη Σαξονία Ανχάλτ, είχαμε το σοκ ότι το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, το οποίο στην περιοχή εκείνη, στο κρατήδιο αυτό, είναι και εξτρεμιστικό, είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Αυτό λοιπόν το κόμμα πήρε σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία. Για τρεις βουλευτές δεν έπιασε ναι. την απόλυτη πλειοψηφία. Λοιπόν, ακολούθησαν μετά από δύο εβδομάδες οι εκλογές της περασμένης Κυριακής σε άλλα δύο κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, αυτό είναι στη βορειοανατολική Γερμανία. Στα Κοράλια, στη Βαλτική, και στο κρατήδιο του Βερολίνου, διότι η πόλη του Βερολίνου είναι ταυτόχρονα και πόλη κράτος, κρατήδιο, ομοσπονδιακό κρατήδιο, ένα από τα 15. Και εδώ είχαμε επίσης την επιβεβαίωση της διόγκωσης των άκρων και της συρρήκνωσης του κέντρου, του πολιτικού κέντρου. Δηλαδή είχαμε και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία πρώτο κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, μολονότι δεν θα σχηματίσει η κυβέρνηση εκεί, διότι δεν έχει κανένα με τον οποίο να συνεργαστεί.
0: Ναι, και στο Βερολίνο την πρωτιά του Die Linke, της αριστεράς.
1: Και στο Βερολίνο την πρωτιά της αριστεράς, που επίσης είναι μια σημαντική εξέλιξη για τα δεδομένα του Βερολίνου και για τα δεδομένα της Γερμανίας, το κόμμα αυτό, η αριστερά, που έχει τις ρίζες της στο μετακομμουνιστικό κόμμα που είχε
0: το PDS,
1: προκύψει,
0: το λεγόμενο,
1: το
0: ναι.
1: PDS, το λεγόμενο, που είχε προκύψει μετά την πτώση του τείχους. Είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κυβερνήσεις συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες εδώ στο Βερολίνο, αλλά το να είναι πρώτο κόμμα είναι μιας διαφορετικής τάξης εξέλιξη και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Και νομίζω, ότι ο Willy Brandt, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν με απατάει η μνήμη μου, ήταν αυτός που κατήχε αυτό το αξίωμα του κυβερνήτη δημάρχου στο διηρεμένο τότε δυτικό Βερολίνο.
1: Ναι, ναι, ο Willy Brandt ήταν ένας από τους κυβερνήτες δημάρχους, έτσι λέγεται ο τοπικός πρωθυπουργός στο Βερολίνο. Και ήταν μάλιστα τότε που είχε υποδεχθεί και τον Kennedy, που είχε επισκεφθεί το Βερολίνο και είχε πει την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner, είμαι ένας Βερολινέζος». Λοιπόν, αυτό ακριβώς δείχνει την ιστορική διάσταση που έχει αυτή η νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Αν προσθέσει κανείς το γεγονός ότι η επικεφαλής αυτή τη φορά είναι η Elif Eralp, μια τουρκικής καταγωγής, οι γονείς της είχαν φύγει μετά το πραξικόπημα του 80 από την Τουρκία και πήραν άσυλο στη Γερμανία. Αυτή είναι γεννημένη στη Γερμανία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ατέλεσο η Γερμανίδα Μαμντάνη, κάπως έτσι,
0: ναι,
1: να το φανταστούμε.
0: Γιώργο, αυτή η πρωτιά τώρα που εξασφάλισε η Έλιφ Έραλ δίνει κάποια όθηση στο κόμμα, του δημιουργεί μια δυναμική.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό ήταν ένα κόμμα που στις εκλογές του 2021 δεν είχε μπει καν στη Βουλή, ή είχε μπει στη Βουλή, είχε πάρει 4,9% κάτω από το 5%. Είχε μπει τότε μόνο και μόνο επειδή δεν είχε... στις εκλογές του 19.
0: Ναι,
1: επειδή ήταν το... Ναι, επειδή είχε εκλέξει απευθείας βουλευτή, που αυτό είναι μια ιδιομορφία του γερμανικού εκλογικού συστήματος. Αν δεν πιάνει ένα κόμμα το 5%, αλλά παρόλα αυτά εκλέγει απευθείας βουλευτή, τότε έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτό το κόμμα είχε εγγενείς αδυναμίες, κόντρες εσωτερικές, ιδεολογικές, πολιτικές,
0: στρατηγικές. Θυμάμαι τη Σάρα Βάγκενεθ που έφυγε.
1: Φοντέν, με τη Σάρα Βάγκενεθ που έφυγε, όμως, ναι, από τη στιγμή που έφυγε η Σάρα Βάγκενεθ, που είναι από το κομμουνιστικό μανιφέστο, είναι από την κομμουνιστική αφετηρία, από το κομμουνιστικό φάσμα προέρχεται. Στο μεταξύ έχει γίνει εθνικολαϊκιστικό και αυτή, φιλορωσικό και εθνικολαϊκιστικό.
0: Και τα έχουμε πει, ναι, γιατί τα συνδυάζαμε, ναι, την πρώτη αναμέτρηση
1: στην
0: περίπτωση.
1: Ναι, από τη στιγμή που έφυγε η Σάρα Βάγκενεθ, αυτό απελευθέρωσε στην ουσία το κόμμα, και στις τελευταίες εκλογές το είδαμε να παίρνει ένα ποσοστό γύρω 8%, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο, να επανέρχεται, να ανακάμπτει με μια δυναμική νέα ηγεσία που έχει ένα δίδυμο, και βέβαια στις δημοσκοπήσεις είχε μια συνεχή άνοδο, πάνω από 12% του δίνανε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και βεβαίως στο Βερολίνο αποτελεί μια ιδιαιτερότητα. Αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε, ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ, τα αποτελέσματα, Ευαγγελία, που είδαμε και στην Ανατολική Γερμανία και στο Βερολίνο, δεν μπορούν να έχουν πανγερμανική αναγωγή. Είναι αποτελέσματα που έχουν χαρακτηριστικά, έντονα χαρακτηριστικά τοπικά. Είναι εκείνο που τους δίνει ιδιαίτερη σημασία είναι γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Ένας από τους λόγους είναι η κρίση ενεργειακή, από την οποία υποφέρουν και όλοι οι Γερμανοί και όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Κοίταξε, η πολιτική κοινωνιολογία αυτού του αποτελέσματος, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο, εμείς το κάναμε προχθές θέμα με την κατεξοχήν, ειδικό με την καθηγήτρια, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει και αυξημένη συμμετοχή των νέων, δηλαδή την υποψήφια, την επικεφαλής της αριστεράς, την Έλιφ Έραλ, την ψήφισαν νέοι άνθρωποι. Και επίσης, νομίζω εσύ στο άρθρο σου το είχες γράψει, το ρεπορτάζ σου στα νέα, δεν θυμάμαι, ότι το 37% εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει προηγούμενες εκλογές τώρα ψήφισε αριστερά.
1: Ναι, ναι, είχαμε αυξημένη
0: συμμετοχή. Δηλαδή είναι στοιχεία ενδιαφέροντα,
1: ναι,
0: αυτά θέλω να πω.
1: Ναι. Είναι ειδικά στις ηλικίες 16 με 24, η αριστερά ήταν πρώτο κόμμα με 46%, δηλαδή σχεδόν ένας στους δύο νέους. Αυτή τη φορά μάλιστα είχε κατέβει και το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στις εκλογές στα 16 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά. Λοιπόν, ένας στους δύο μέχρι 24 ετών ψήφισε την αριστερά. Λίγο ως πολύ είναι αναμενόμενο στις νεαρές ηλικίες να έχει τέτοια διείσδυση, ας πούμε, το κόμμα. Έχει παίξει πάρα πολύ έξυπνα το παιχνίδι των νέων media, με το TikTok, το Instagram, η υποψήφια, η Ελφέρα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό το αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό ακριβώς επειδή χρησιμοποιούν αυτά τα καινούργια εργαλεία πολύ περισσότερο από τα παραδοσιακά κόμματα και οι ακροδεξιοί.
0: Βέβαια, έχουν εισβάλει, Γιώργο, πια
1: αυτά. Το βλέπουμε αυτό και στις άλλες τις εκλογές, ας πούμε, αυτό που είδαμε στα ανατολικά κρατήδια. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό.
0: Μάλιστα. Όντως. Γιώργο, θέλω κλείνοντας να μας πεις αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχει κάνει, διάβαζα, του Ινστιτούτου Φόρσα, του Ινστιτούτου Ίνσα. Έχει διαμορφωθεί πια, έχει διαμορφωθεί η αίσθηση, η ανάγκη, το αίτημα, στο οποίο ο καθένας όπως θέλει, για να παραιτηθεί ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβάζω ότι είναι περίπου 55% των πολιτών που το ζητάνε.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μέρτς είναι από τους λιγότερο δημοφιλείς καγκελάριους που έχουν περάσει από τη Γερμανία. Ναι. Δεν το περίμενε κανείς, για να το πω. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν το περίμενα, διότι είχε προηγηθεί ο Σόλτς, ο οποίος λίγο ως πολύ λέγαμε ότι είναι άχρωμος, δεν έχει πυγμή, δεν έχει δυναμική και η δημοτικότητά του δεν ήταν από τις καλύτερες, ίσα ήταν πολύ χαμηλή. Mm-hmm. Αλλά το να έρχεται τώρα ο Μέρτς, ο οποίος ήταν ακριβώς το αντίθετο ως προσωπικότητα από τον Σόλτς και να έχει χειρότερα ακόμα αποτελέσματα.
0: Είδες που καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, Γιώργο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό σίγουρα έχει πολιτικά αίτια, ερμηνεύεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά όμως, ο Μέρτς εξελέγει πριν από 1,5 περίπου χρόνο, ένα χρόνο και λιγότερο από 18 μήνες, καγκελάριος της Γερμανίας. Η κυβέρνηση στη Γερμανία προώρες εκλογές είναι απολύτως σπάνιο φαινόμενο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να πάμε σε προώρες εκλογές, τουλάχιστον μέχρι το εξάρτημα.
0: Άρα θα επιχειρήσει να διαχειριστεί όλο αυτό που έχει μπροστά του τώρα πια, δεν έχει άλλη λύση.
1: Η πίεση που δέχθηκε από το εσωτερικό του ήταν μεγάλη, αλλά δεν υπάρχει οι χριστιανοδημοκράτες δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιον που να είναι καλύτερος από το Μέρτς. Αλλά το να είσαι καγκελάριος επειδή δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή δεν είναι οπωσδήποτε εύσημα, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και μια αστάθεια στη Γερμανία ακριβώς γι' αυτό, σε αυτή την περίοδο που η Γερμανία δέχεται ενεργειακό πόλεμο από πολλές πλευρές και από τον Τραμπ και από τον Πούτιν, θα μπορούσε να πει κανείς. Λοιπόν,
0: αυτό σε Χέντρικ Βούστ που διαβάζουμε.
1: Για την Ευρώπη.
0: Ναι, ο Χέντρικ Βούστ που διαβάζουμε ότι είναι ο πρωθυπουργός στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία που παρουσιάζεται ως πιθανός διάδοχος για την ηγεσία του Τσεντεγιού.
1: Ναι, αλλά όχι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ότι έγινε πολλή κουβέντα για το πρόσωπό του, ήταν από εκείνους που μαζί με τους άλλους τοπικούς πρωθυπουργούς του κόμματος στήριξαν τον καγκελάριο, χωρίς βέβαια να αναφέρουν το όνομά του, αλλά στήριξαν τον καγκελάριο. Η ώρα του Βουστ θα έρθει ενδεχομένως στις επόμενες εκλογές, σίγουρα το 29, κανείς δεν περιμένει ότι θα είναι ξανά ο Μέρτς υποψήφιος, τότε θα έρθει η ώρα του Βουστ, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Γιώργο Παπά, πολύ πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε πάντα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Γερμανία. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Παντελή Αρζόγλου. Είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Από χθες έχει ξεκινήσει το 52ο, εάν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, γίνεται στο πάρκο Τρίτσι. Κύριε Αρζόγλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άνοιξε χθες λοιπόν τις πύλες του το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει το Σάββατο με την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα, ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι την ημερομηνία που κλείνει. Αλλά μου έκανε εντύπωση και θέλω να σας ρωτήσω, το μότο που βρήκατε για το φετινό φεστιβάλ, στρατηγέ ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ, ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει, μόνο που έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και είναι το αντιπολεμικό επίμα γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπέρτολ Μπρέχτ. Τι σηματοδοτεί αυτό?
2: Σωστά τα λέτε καταρχάς. Το φεστιβάλ μας ξεκίνησε από χθες στο πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον με μαζική συμμετοχή για την πρώτη μέρα και συνεχίζεται μέχρι και το Σάββατο. Mm. Ολοκληρώνεται και κορυφώνεται με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, του Δημήτρη του Κουτσούμπα. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, με πλούσιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα σε 4 σκηνές με πάνω από 400 καλλιτέχνες.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό το σύνθημα, αυτό το μήνυμα για φέτος?
2: Νομίζουμε ότι είναι πολύ εύστοχο, ειδικά για τη φετινή χρονιά, καθώς σε όλο τον εργαζόμενο λαό, ειδικά στην νεολαία, δυναμώνει ο προβληματισμός για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, σε ένα κόσμο που φλέγεται από τους μεγάλους ανταγωνισμούς, στους οποίους και η αστική τάξη της χώρας μας, η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, διεκδικούν μερίδιο από την πίτα των Γερδών. Με αυτό το σκεπτικό διαλέξαμε το συγκεκριμένο σύνθημα, γνωρίζοντας όμως και αναδεικνύοντας από το στίχο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, όπως σωστά είπατε, ότι ο εργαζόμενος λαός και ειδικά η νέα γενιά ξέρει να σκέφτεται, έχει πλέον την πείρα και τη δυνατότητα να κρίνει και να επιλέξει να μην αποδεχτεί τα διέξοδα και τη βαρβαρότητα αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος του καπιταλισμού, να διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο, να συμπορευτεί με το κουκουέ σε μια διαφορετική προοπτική, το σοσιαλισμό.
0: Ναι. Έχω να σας κάνω την εξής ερώτηση, γιατί μιλάμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, δηλαδή της νεολαίας. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που έχει ισχυρή νεολαία, δηλαδή η ΚΝΕ είναι μια ισχυρή οργάνωση, σε μια εποχή που βλέπουμε, κύριε Αρζόγλου, ότι οι νέοι απομακρύνονται και αποστασιοποιούνται προφανώς από τα πολιτικά κόμματα, αλλά ακόμα και από αυτό που λέμε τρέχουσα πολιτική σκηνή, πολιτική ζωή, προβλήματα κοινωνικά. Τα περισσότερα νέα παιδιά είναι απολύτως αποστασιοποιημένα από αυτά. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω το προφίλ των παιδιών αυτών που είναι ενταγμένα στην ΚΝΕ.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ακριβώς ότι η νέα γενιά σήμερα, είτε μιλάμε για μαθητές, για φοιτητές, για νέους εργαζόμενους, αποστασιοποιείται από τα προβλήματα, την κοινωνική ζωή και την πολιτική.
0: Ναι, αλλά δεν, ακόμα και αν, συγγνώμη, επιτρέψτε μου να διορθώσω ίσως την τοποθέτησή του, ακόμα και αν δεν αποστασιοποιούνται, την όποια θέση τους βρίσκουν έναν άλλο τρόπο να την εκφράσουν και να την διατυπώσουν. Δεν πηγαίνουν να οργανωθούν σε πολιτικές νεολαίες.
2: Μα αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι αν από κάτι αποστασιοποιούνται σήμερα οι νέοι φοιτητές, εργαζόμενοι, μαθητές, είναι από ένα δοκιμασμένο αστικό πολιτικό σύστημα, από πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις, τα οποία έχουν δοκιμάσει και βιώνουν καθημερινά τα αποτελέσματα της πολιτικής τους στη ζωή τους, στο σχολείο τους, στις σπουδές τους, στη δουλειά τους. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τελικά, όταν κρίνεται η συμμετοχή τους στον αγώνα, στη διεκδίκηση, στους φοιτητικούς συλλόγους, για παράδειγμα, αντίστοιχα στις σχολές, εκεί πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό και είδαμε, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη, σε διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο. Στις φοιτητικές εκλογές, αντίστοιχα, που είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση για την νεολαία, βλέπουμε το ψηφοδέλτιο που στηρίζει η ΚΝΕ την πανσπουδαστική να αναδεικνύεται σε πρώτη δύναμη. Βλέπουμε την νεολαία δηλαδή να συγκινείται, να την απασχολούν τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουν και να αναζητά διέξοδο. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιτρέψτε μου, που έχει μεγάλη σημασία και για το φεστιβάλ μας φέτος, είναι οι συγκινητικές στιγμές που ζήσαμε την περσινή χρονιά, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα, επιδρώντας ιδιαίτερα και συγκινώντας την νεολαία, οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Κεσαριανή, οι οποίες φέτος για πρώτη φορά θα εκτεθούν δημοσιευμένες και αδημοσιεύτες στο χώρο του φεστιβάλ, εκτίθενται από χθες, και έχουν τη δυνατότητα όλοι οι επισκέπτες του φεστιβάλ να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές επισκέπτοντας τη συγκεκριμένη έκθεση, όπου μάλιστα εκτίθενται και προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, διατρέχοντας όχι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που ναι, το είδα και αυτό, αλλά είδα το πρόγραμμα των συζητήσεων, τον κύκλο συζητήσεων που έχετε, όπως παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα, πάρα πολύ άμεσα, βάζετε το θέμα των παιδιών, της μάθησης, έχετε μία σειρά θεμάτων για τις φυσικές καταστροφές, τα εγκλήματα στο βωμό του κέρδους που λέτε. Δεν είδα, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, μια συζήτηση για αυτό που αφορά τους νέους, γιατί είναι το παρόν τους, όχι απλώς το μέλλον τους, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έκανα λάθος?
2: Να σας πω, καταρχάς να...
0: Τι σνομπάρετε?
2: Καθόλου. Το αντίθετο. Θεωρούμε ότι τα νέα επιτεύγματα στην επιστήμη και στην τεχνολογία, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, δείχνουν το πώς σήμερα θα μπορούσαν να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες της νέας γενιάς, αν βγει όμως από τη μέση το κριτήριο του κέρδους, που σήμερα μπαίνει εμπόδιο στην κάλυψή τους. και απελευθερωθούν αυτές οι δυνατότητες που γεννά σήμερα η κοινωνία μας.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό κιόλας, στον χώρο του φεστιβάλ, μιας και με ρωτάτε, διατίθεται στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, ανάμεσα σε άλλες εκδόσεις, μια ξεχωριστή έκδοση με υλικά ημερίδας που πραγματοποίησε το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ πριν από 2 χρόνια, με διακεκριμένους επιστήμονες ως ομιλητές για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, και ταυτόχρονα στην κεντρική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8 η ώρα στο χώρο του φεστιβάλ με τίτλο «Πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στη σοσιαλιστική διέξοδο», θέλουμε να αναδείξουμε ακριβώς τη δυνατότητα των νέων τεχνολογιών να απαντήσουν στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών, όμως αν απελευθερωθούν στα πλαίσια μιας διαφορετικής κοινωνίας και προοπτικής, την οποία προτείνει το ΚΚΕ, με τον εργαζόμενο λαό να έχει τα κλειδιά της οικονομίας.
0: Βάζετε δύσκολα, κύριε Αρζόγλου. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ και για τη δυνατότητα που μας δώσατε να αναδείξουμε το φεστιβάλ μας.
0: Υποχρέωσή μας είναι. Να είστε καλά, κύριε Αρζόγλου. Γεια σας. Ο κύριος Παντελής Αρζόγλου, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, σας έλεγα ότι από χθες είναι σε εξέλιξη το 52ο φεστιβάλ της.

Εντάξει, πάντα γαργαλάνε τον εγκέφαλό μου, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάτι ακραία μηνύματα τα οποία στέλνετε και μου κάνει εντύπωση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα τέτοιου είδους αντιλήψεις. Να είστε καλά όμως, ούτως ή άλλως σας ευχαριστώ πολύ. Σας το έχω πει πολλές φορές που μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνείτε μαζί μας. Την καλημέρα μου εκεί στην Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που έχετε μπει στον κόπο και στέλνετε μηνύματα. Γεια σου και σε σένα, Άγγελα. Δεν λέω πού, γιατί εσείς γυρνάς ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Τσιρόγλου, αλλά και να προλάβω να δω τώρα ποιοι φίλοι έχετε στείλει μηνύματα εδώ στο Messenger. Ναι, καλημέρα Κώστα από τα Χανιά, η Γεωργία, ο Δημήτρης, ο Απόστολος και όλοι οι υπόλοιποι που τώρα δεν προλαβαίνω να σας πω. Να σας πω και να σας κλείσω ραντεβού όμως για αύριο, περίπου εκεί γύρω στις 12 και 10 που θα τα ξαναπούμε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Έτσι, με το άρθρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπως αναφέρει ο Guardian, δίνεται εν μέσω εικασιών σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Να σημειωθεί ότι πριν την ανάδειξη του στην ηγεσία των εργατικών, ο Μπέρναμ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Ο νόμος μπορεί να αλλάξει, η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να χάσουν την ελπίδα τους οι Έλληνες, διαμηνύει πάντως μέσω του σταθμού μας η συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και με μια άλλη ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 3 τα ξημερώματα. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο από 2,16 την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρεκόρ τιμών καταγράφηκαν σε 19 κράτη-μέλη, με ακριβότερη τη Δανία στα 2,56 ευρώ το λίτρο και τη Γερμανία στα 2,46 ευρώ. Την ίδια ώρα οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή οθούν ανωδικά το πετρέλαιο Brent, που ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις διαδικασίες πλασμαφαίρεσης που πραγματοποιούνταν στο χώρο. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό των επίμαχων μηχανημάτων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στα δικαστήρια Ιγουμενίτσας έχει μεταφερθεί για την απολογία του ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του πριν από 2 ημέρες. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών για μετεγραφές. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater, artinfo.gr.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Είδες πως πατάει πάνω στο τέτοιο.
1: Πατάω και πάνω δεν μου φεύγει νότα, φίλε. Νότα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, Πέμπτη σήμερα.
0: 24 Σεπτέμβρη. Πρέπει να περιμένουμε 24, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Για να μάθουμε. Τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 15 ανοίγουν οι αντλίες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό γιατί στις 15 να πιάνουν τα κρύα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: γιατί προαναγγέλθηκε αυτό με τα βαΐων και κλάδων την προηγούμενη εβδομάδα και λέγανε άμεσα θα εξειδικευτούν και θα εξηγηθούν τα μέτρα. Και από το Δευτέρα που λέγανε Τρίτη, Τετάρτη, τώρα πάμε την άλλη εβδομάδα και αν και τα λοιπά.
0: Μία απορία.
1: Δεν είμαστε
0: δεύτερη
1: απορία. Έτοιμοι.
0: Δεύτερη απορία. Ναι. Χθες μιλούσαμε με την Ροδόπη.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, εμείς έχουμε 13 βαθμούς. Τον Ευρωκόπη.
1: Ναι.
0: Χθες είχε 10.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θα πρέπει να περιμένουν να φτάσει 15 το Οκτώβριο για να πέσει πετρέλαιο να ζεσταθούν.
1: Ναι, γιατί με τις τιμές τώρα δεν παίρνεις.
0: Εγώ σου λέω, γενικώς το 15 Οκτωβρίου ίσχυε αναντάμ παπαντάμ που λέμε. Για ποιο λόγο από τις 15 Οκτώβρη, γιατί να μην το έχεις ελεύθερο, δηλαδή μένει κάποιος στη Φλόρινα. Πέφτουν τα κρύα από το Σεπτέμβριο. Θα πάρει την ίδια στιγμή πετρέλαιο αυτός που μένει στην Κρήτη και αυτός που μένει στη Φλόρινα ή πάνω στη Δράμα. Ή στα Γρεβενά.
1: Τι θέλετε, κύριε, τώρα.
0: Όχι,
1: εδώ είμαστε.
0: Λέω πως προέκυψε αυτό το 15 του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Όταν οι άλλοι έχουν 13 βαθμούς. Δηλαδή οι άλλοι
1: για τα καύσιμα όμως τώρα.
0: Μπουφάν.
1: Τώρα, κοντά την άλλη εβδομάδα. Ορίστε.
0: Όχι την άλλη εβδομάδα, 14. Μία μέρα πριν. Θα περιμένεις με αγωνία.
1: Για τα καύσιμα τέλος Σεπτέμβρη.
0: Α, για τα καύσιμα.
1: Για,
0: ναι,
1: τα καύσιμα.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση, εγώ έλεγα.
1: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Τέλος Σεπτέμβρη, λέει, τι αμάθουμε για τα καύσιμα.
1: Τίποτα.
0: Συγγνώμη, εάν βάλουμε κάτω και καλά υπάρχει μείωση στο ντίζελ.
1: Θα έχει φτάσει 2,70
0: το ντίζελ. Πωλείται τώρα 2,185. Εντάξει. Και θεωρητικά υπάρχουν 15 λεπτά
1: επιδότηση.
0: Δηλαδή θα ήταν 2,31 το ντίζελ.
1: Ναι.
0: Αν με την επιδότηση πάει στο 2,31 στο ντίζελ.
1: Καταγγέλλω, Νίκο, καταγγέλλω το Βραδέλη ότι είναι ο εκπρόσωπος της μιζέριας στην εκπομπή.
0: Αυτό.
1: Γιατί αυτά. Εγώ είμαι με τον Άδωνη, γιατί ξέρεις ότι είναι και αγαπημένος της, ναι, εκπομπής.
0: Εσύ γιατί είσαι με τον Νίκο.
1: Βούλτευση Άδωνης, αγαπημένη της εκπομπής.
0: Τι έκανε ο...
1: Και Μακάριος Λαζαρίδης. Πού είναι αυτό το αγόρι, έχει χαθεί λίγο.
0: Ο Μακάριος.
1: Ο πτυχιούχος.
0: Είχε ένα δρυμμή.
1: Λες να είναι σε μεταπτυχιακό.
0: Ο Μακάριος είχε ένα δρυμμή κατηγορό διαδικτυακό σε βάρος συνεργάτη του Νίκου.
1: Το ξέρεις αυτό. Αυτό, ναι, έγινε σύγκρουση.
0: Ήταν το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Όπου αναγκάστηκε, άνοιξε τα σο ψυχά του στο Facebook, γιατί δεν του σήκωνε το τηλέφωνο ο συνεργάτης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
1: Τον πέρασε γενναίες 14, ναι, να τον χαίρεστε και τέτοια στο Δένδια.
0: Η προηγούμενη ανάρτηση ήταν ότι λόγω.
1: Το ξέρεις αυτό, Νίκο.
0: Λόγω της πτώσης του Φάντουμ και του τραγικού δυστυχήματος με την απώλεια των δύο πιλότων μας, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη 16η γιορτή Γίδας στο...
1: Έγραψε στο Facebook ότι λόγω των δύο πιλότων δεν μπορώ να παρευρεθώ στη γιορτή Γίδας.
0: Στη γιορτή Γίδας.
1: Και η Γίδα ότι... καταλαβαίνεις τον κλαθμό της Γίδας.
0: Εκεί που τραγουδούσε μια Γίδα μια φορά.
1: Κάναμε να τη συνεφέρουμε τρεις μέρες τη Γίδα.
0: Με πλερέζα η Γίδα έσκασε μύτη.
1: Θα τα φάμε στους ψυχολόγους με τη Γίδα. Που δεν πήγε ο Μακάρι. Τέλος πάντων, δεν είμαστε με τον Άδωνη γενικώς και με όλα αυτά τα ωραία που λέει και κάνει. Και τα εγγένεια που αυτό
0: 2,30 βενζίνη
1: στις κλινικές και τα λοιπά και τι ωραία. Ο Διευθυνός Σύμβουλος στο μεταξύ,
0: 2,30
1: πλάκα.
0: 2,30. Μας λένε φίλοι, στείλτε γενικώς μηνύματα πόσο παίζει πετρέλαιο, βενζίνη και τα λοιπά.
1: Αλλά τώρα.
0: Λέω,
1: λοιπόν, ο Διευθυνός Σύμβουλος αυτής της κλινικής που είχε παραστεί όλο το... Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στα εγγένεια.
0: Αλλά αυτή η αραβική.
1: Ναι, η αραβική. Σαν τις πίτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε κανονικά, έλεγε για την. Πλασμαφαίρεση. Έτσι, ότι έχουμε.
0: Απαγορεύεται εκτός νοσοκομείου.
1: Έχουμε αυτό. Ναι, και αυτός. Δεν φταίει καμία κλινική. Φταίει.
2: Περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωση πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, Την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχηθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτούργων, αλλά και των ηθικών αυτούργων που όπλησαν το χέρι τους.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
2: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
4: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις ωστόσο για λήψη μέτρων δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
2: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κρυθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των οργών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων. Όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν να αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και

0: της επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις 3. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό. Κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν οι αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
2: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων της ενέργειας σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πωλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20. Και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1,10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει τιμοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την Ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκα, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα, του εγωπρόβειου γάλακτος, έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις στο 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κειμένεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να

0: μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση εδώ του ζωικού του κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Mm-hmm. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα, τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά, λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γυροχώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαρτιντολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20, τα κυρίως κότες, και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα, και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
3: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο, που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποντίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, αίτημα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπετε και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα, και στη συνέχεια καθαρίστρια, κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία, παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, Η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο 4 στρεμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Δίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
1: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
3: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο Πυργή. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του Πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το Πυργή που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή τους αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίες και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά του, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εκθέσουν τα προβλήματά τους.
1: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβης σε χώρο εκτός των οριών της φυλακής στα Χανιά.
5: Σε όμορφο χώρο πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές που δίνουν τους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, βροσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορο χωράφι λοιπόν είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης, εκτός όμως αυτό 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν, αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο, καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας μαλάδες είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών, ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε θεματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι γνωστός για τη δράση του κακοποιούς αρχές, δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον Πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς όπως φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θα αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
6: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
6: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμε την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά, από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η χθεσινή κινητοποίηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε βγήκε κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους Αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους Αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους Αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι επιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε off the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλλιούς λιμένες, και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό δίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150 τετραγωνικά μέτρα, με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα, στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις τέσσερις κατοικίες πληρεί σορευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη. Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τη μείωση 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20% μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Νάπλιο. Μάλιστα. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική απόσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι σκυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψύξης του κτηρίου, το αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά, Βίκη, τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κίνημα της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια, παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψύξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμηνές ενεργειακό σενάριο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές, διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική εισπράξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική. Σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικιώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται κι άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού, και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα, και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε, και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν, θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άγγλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βική, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμνιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κύριος Μαρκόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό, χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κύβος ερήφθη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από τη Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισσερίας της Μπαγιές στη Βρετανία. Ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία ακριβώς του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσο θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της υποψήφιας ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναφέρει τη θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα, από το βήμα του ΟΗΕ. Ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΕ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί υψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάθρακες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τη συναντήση με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτελεστικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε για στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τονωθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανέναν. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει έτσι?
2: Ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το βήμα του ΙΕ σε συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
2: Ακριβώς. Θέλοντας και στόχο την συνέχιση μεταρρυθμίσεων, πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσο επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μία αναστρέψιμο, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
3: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φάι, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπιστερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπιστερή της Μπαγιέ, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως θέλεις, γιατί στην κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγωση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντα, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
4: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την επιστροφή του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία, των 160 μέτρων, που καταγράφει την Πομπή των Παναθηναίων, είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα, με τη ροή μιας ιστορίας, βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
4: Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου, τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας, θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
4: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπεισερή, τη λέμε ταπεισερή, είναι κέντημα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα εμβληματικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης, και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ το ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
4: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπεισερή της Μπάι, όπως είπε ο Πετερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ σαφές. Υπάρχει και υπουργός πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή, ανέβηκε στο βήμα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και νεολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακεραιότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, ήθελα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα, να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν, που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν που θα καταλήξει όλο αυτό.
4: Πάρα πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια.
4: Προσμετρώμε.
0: Έτσι. Έλενα, με φωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλες, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε

0: έχουν πραγματικά έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό.
1: Ωραία.
0: Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
0: Τα δημοσιεύματα όμως, ναι, αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβιλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημαίνοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
2: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
3: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
2: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Έλληνες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλή τόνη χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην αδοσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες, ενώ σε εξέλιξη, Έλενα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι
1: είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
5: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από που ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπι.

0: προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για πιθανό ρωσικό σχέδιο επιθέσεων με drones από εμπορικά πλοία από τη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα drones, ο συγκεκριμένος τύπος drone, έχουν βεληνικές 600 χιλιόμετρων και μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με το δημοσίευμα.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στις ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
0: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούντ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ. Υπάρχει μία κινητικότητα, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούτ Μπεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρετο δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου, Έλενα.
0: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
1: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου, του κ. Χρυσοδουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόνους προς την Άγκυρα, Έλενα.
0: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για υποκρισία, αναφερόμενος στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο. Γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ, και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
1: Έλενα Λεβίσου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει στις ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Η νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Μπρέντ στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό, περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε, Άγη.
3: Ακριβώς, οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μενέκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μεταστήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξη τη διάθεση στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε, απαντώντας την ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλείται λόγω μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί, μια συνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping, το Κινέζο πρόεδρο της στρατιωτικής βάση Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επισκέψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις, αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, που επικαλείται τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, που ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα.
1: Σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Xi Jinping, ο οποίος εμφανίζεται με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις ΗΠΑ.
4: Έτσι ακριβώς. Και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
1: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Xi Jinping. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
4: Έτσι ακριβώς είναι, να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας
1: όλα καλά είναι εκεί.
4: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαία στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
1: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα παράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει, να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
4: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε, καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
1: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεις ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
5: Δεν είναι πεπισμένο ότι τα κινητρά του είναι αγνά. Νομίζω είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα ανομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί ήδη η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου, που σύμφωνα με την οικογένεια δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρα, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλος, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζωνάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Ενώ κλείνοντας, να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
1: Άννα Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράσταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
7: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, η μέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
8: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
7: Ενώ η εταιρεία αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
8: Ναι.
7: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
8: δηλαδή
7: που είναι η μέρα Σάββατο.
8: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
7: Ακριβώς, είναι η μέρα Σάββατο.
8: Άρα 6 και 21 πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
7: Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις
8: Κυριακή,
7: η μέρα
8: φορά.
7: Κυριακή.
8: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
7: Θέλαν να κρυφτούν. Αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
8: Δηλαδή...
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο, στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται. Επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
9: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις,
1: ναι.
9: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχτηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
10: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι φέρεται ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφό της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8 όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν στο κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια. Είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε 2 φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, πλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα
1: ενώπιον
10: των αρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα ενώπιον τον ανακριτή. Ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι αναμένουμε, τι περιμένουμε την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον ίδιο ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές στο κέντρο κράτησης των φυλακών στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά. Όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη πορεία της υγείας του. Και έτσι λοιπόν το έδωσαν
1: Εξιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
11: Εισιτήριο για τη φυλακή με δραχόντια μέτρα, αστυνομική τη όπτη, τη ομάδα βία και τη ασφάλεια. Τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο τη Ιγουμενίτσα. Υπήρχε ο φόβο να υπάρχει σε συγκεντρωμένο κόσμο. Ευτυχώ όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρί πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
1: Βασίλη, όμω ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ιγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό τη κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
12: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω χτυπώντας με γροθιές και γλωσσίες την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Της αναστάτωσης στην περιοχή. Οι θαμώνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο, το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μεταφέρει στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
13: Άρα αυτό λέω ότι αφορά και τα άλλα κόμματα.
14: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
13: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
14: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
13: Σε μια προοπτική.
14: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
13: Ή εσείς ή κανείς.
14: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το «Εμείς οι ικανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς το ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Πράγματι, αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί και όπως βαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη σε εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκη ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω από να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε και το δίλημα Τσίπρα η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασία από έναν πολιτικό που υπήρχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στο κέντρο αριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρα στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφο-Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα ο ημισικανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8, στο Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου.
16: ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το ή εμείς ή κανείς.
17: Ή εμείς ή κανείς.
18: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη δίπλα του κύριου Μητσοτάκη, ότι ή Μητσοτάκης ή Χτάος.
17: Όχι, αυτό δεν το είπε ο Μητσοτάκης, το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι ο Μητσοτάκης.
18: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
16: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
18: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Και νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
16: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
18: Όταν πάλευε να επανέλθει στη διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρύπανσης στον Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανία σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Τωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
19: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας επιβίωση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
20: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League και εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι, στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4, στο κλειστό του ΆΚΑ, ο Παναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα ταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
22: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα.

0: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τους Γκάμπριελ στο Αμερικανο-Βρετανικό τρίο και αυτή η συγκλονιστική φωνή του Jacob Lusk, που πολλές φορές συγκρίνεται με τη φωνή του Al Green, του Luther Vandross, ακόμα και της Νίνα Σιμών. Ακούσαμε το κομμάτι Remember Me από το 2022 και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι 5ης, 24 Σεπτεμβρίου. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές, Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το project των Ecocentrics. Πίσω του κρύβεται ο δύο φορές βραβευμένος με γκράμι παραγωγός Αντριάν Κεσάδα. Εδώ συνεργάζεται με την Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Τίτα Λίμα σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ Echo Hotel που κυκλοφόρησε το 2016. Ο Σολ.

Αμερικανίδα Kelly Boss από το ντεμπούτο της άλμπουμ το Fairy Tale εδώ στο κομμάτι Quiet Rebellion. Μια στάση στην Ελλάδα να κάνουμε για το επόμενο κομμάτι, Fast Food σχέσεις, πλαστικοποιημένη τελειότητα του διαδικτύου. Και οι Hugh Machine ψάχνουν την αγάπη έξω από κάθε αλγόριθμο. Νέο single, τίτλος Unalgorithmic Love. Καλησπέρα σε όλους.

Putin the Black, ο αγαπημένος Curtis Harding από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, πέρσι κυκλοφόρησε, το Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt. Και έρχεται ένα κομμάτι για τη συνέχεια που άλλαξε τα πάντα για τον Al Green, ο οποίος αν και είχε ήδη κυκλοφορήσει διάφορα singles, αυτό ήταν το τραγούδι που μπήκε για πρώτη φορά στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100, ενώ ταυτόχρονα έγινε και τεράστια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Tired of being alone.

και τις προηγούμενες ημέρες ένα υπέροχο άλμπουμ των BBO Sound Machine μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Single με τίτλο Love. Πάμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα το τρίτο μας ημίωρο με τον ξεχωριστό Νιγηριανό σαξοφωνίστα Peter King, που πάντρεψε το Afrobeat της Νιγηρίας με την δυτική jazz. Από το 1976 ακούμε το κομμάτι Adjo. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, παίρνει το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος που αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο λιμογάρδι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

τον Bootsy Collins, τον βασιλιά της funk, που αποδεικνύει ότι μπορεί να παραμένει απίστευτα cool ακόμα έτσι και σε χαμηλότονες στιγμές. Anybody out there, με τη συμμετοχή της Myra Washington στα φωνητικά από το περσινό του άλμπουμ, το Album of the Year Funkateer. Anybody out there και τέταρτο και τελευταίο μισάωρο για εμάς. Ακούτε Παντακόσμο στους 93,6, 36 λεπτά μετά τις 3. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η σπουδαία Μαλινέζα Φατουμάτα Διαβαρά, συμπράττει με την Αμερικανίδα θρύλο της Soul, την Angie Stone, παραγωγή του Damon Albarn. Και ένα κομμάτι με τίτλο Somehow που μεταφράζεται ως άνθρωποι του σπιτιού, οικογένεια.

Agent, η αόρατη κυριαρχία του Τόνι Άλεν στα τύμπανα χωρίς κανένα σόλο ή εντυπωσιασμό, αλλά όπως πάντα με υποδειγματικό παίξιμο. Ένα κομμάτι που ο ίδιος αναλαμβάνει τα φωνητικά, κάτι που δεν το συνήθιζε από το 2009, ήταν αυτό και το μόνιμο άλμπουμ. Και τα στοιχεία της βρετανικής μπάντας των Ezra Collective είναι και jazz και funk και afrobeat. Εδώ επέστρεψαν με νέο άλμπουμ φέτος, Here Because of Hope, τέταρτο στη σειρά. Αυτό είναι το πρώτο single με τίτλο Only Love, καλεσμένο στα φωνητικά ο Γκανέζος rapper Passalieu.

Αυτός είναι ο Μάρκος Γκαρσία, είναι κιθαρίστας και παραγωγός της σπουδαίας Afrobeat Collective στον Antibalas, εδώ από προσωπικό project ως Chicoman. Παντρεύει την κουβανέζικη καταγωγή του με την underground κουλτούρα της Νέας Υόρκης.

0: aunt's house, 'cause she made dinner for us. Yeah.
1: Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Ο Έλληνας παραγωγός με διεθνή πορεία, ο RSN, εδώ με τη Βρετανίδα Κατρίν Ντεμπέρ, γνωστή από τους Μπέλρους. Από το 2015, Lucky Old You.

Τυχερό λιλάκι, Old You RSN, Κατρίν Τεμπέρ και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ. Έρχεται όμως Κωνσταντίνος Πατζόγλου μαζί μας για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι της Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με το set adrift των Memory Bliss των PM Dawn, πρωτοποριακό έτσι hip hop τραγούδι για την εποχή του το 1991. Χτίζεται πάνω στο true των Σπαντάου Μπαλέτ. Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στον ήχο, από τη Λουκία Σουπούλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν, πάντως, δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποσταλεί από τη χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του, θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός, ψευδός, γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρων ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομερία 50.000 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση πρόκλησης ζητώντας την απόσυρση των άρθρων 71 και 74, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για απόπειρα αμνίστευσης των εμπλεκομένων και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εχθρίως ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, Βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Αυτό ήταν για το ξεκίνημα της εκπομπής Sunshine Day. 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 4, ήρθαμε στο απόγευμα της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Είναι ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Με καλή διάθεση, βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο πάντα.

Αυτή ήταν η Jungle και το Sunshine από τη νέα τους δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ κυκλοφόρησε στην καρδιά του Αυγούστου και έχει όλη αυτή την καλοκαιρινή, θα λέγε κανείς, διάθεση, την πιο ανάλαφρη. Και επειδή λίγο πριν πω στο στούντιο είχα μια κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, κάνω ένα κλικ και βλέπω τώρα για αυτές τις κατηγορίες ότι το βραβευμένο μυθιστόρημα του Καναδοαϊτινού συγγραφέα Τελισσόν Ορελιέν στη Γαλλία γράφτηκε, λέει, σχεδόν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Και υπάρχει άλλος λοιπόν στη γαλλική λογοτεχνική σκηνή. Έχουν μπει και στο στόχαστρο, στο επίκεντρο, και έχει μπει και η αξιοπιστία των εργαλείων ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ενδιαφέρον το θέμα.

Στο μεταξύ, ο 38χρονος συγγραφέας έχει τιμηθεί με το Prix du Roman Fnac για αυτό το βιβλίο, το «C'est ça ou mourir». Αυτό ή ο θάνατος είναι η μετάφραση.

Και υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Balance των Claude, που υποστηρίζει ότι το βιβλίο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γραμμένο από AI. Είναι ότι δοκίμασαν αρκετά αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία του, του χειρόγραφου, αλλά και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι 100% τεχνητή νοημοσύνη,

Αυτό ήταν το Use Me, Jose James, και είμαστε που λέτε σε αυτήν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ήταν το Use Me, Jose James, και είμαστε που λέτε σε αυτήν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Baby,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Για Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. Κόσμος Radio.gr

με τα απογεύματα δηλαδή, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεύτερο ημέρο εκπομπής, και επειδή μιλάγαμε πριν για το βιβλίο, θέλω να σας πω και για αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια που έρχονται. Ένας κύκλος 6 σεμιναρίων από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026 με θέα την ιστορία και την τέχνη του βιβλίου, που διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Ιστορίας του Βιβλίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί με τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Κύκλος λοιπόν σεμιναρίων που εστιάζει στη μετάβαση από το χειρόγραφο στο έντυπο και παρουσιάζει τεκμήρια και τεχνικές διαδικασίες που ορίζουν το μετέχμιο και διαμορφώνουν το πλαίσιο και τις τάσεις αυτής της εξέλιξης. Σχεδιασμός λοιπόν τυπογραφικών στοιχείων, υλικά βιβλιοδεσίας, σημειώσεις φοιτητικές και θεατρικά προγράμματα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χρειάζεται βέβαια ηλεκτρονική προεγγραφή, και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site της Εθνικής Βιβλιοθήκης nlg.gr. Μεταμορφώσεις λοιπόν του εντύπου από τις αρχές της τυπογραφίας μέχρι και τον 21ο αιώνα. Καλησπέρα ξανά.

Never Ends λοιπόν, και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, οπότε 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος, ο κλασικός, ο πατροπαράδοτος. Γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εκεί θα δώσετε στίγμα. Γραπτά μηνύματα όμως έρχονται και στα social, αν θέλετε να μιλήσουμε εκεί, Cosmos 936, σε Facebook και Instagram, να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αν θέλετε, μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και Leon Bridges για τη συνέχεια με καινούριο Light the Way. Από το Happiness Anytime, τη νέα του δουλειά. Αυτό είναι και το πρώτο single.

Νίνα Σιμών, Feeling Good. Αυτή τη διάθεση θέλουμε να έχουμε τα απογεύματα. Και επειδή είναι Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, τα θερινά και μη. Και βγαίνει λοιπόν η ταινία Στην Καρδιά του Κτίνους, μια περιπέτεια στη σκηνοθεσία David Ayer με τον Brad Pitt φυσικά. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος μάχης και αχώριστος φίλος του, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Αυτή είναι η ιστορία της ταινίας. Και ήθελα να σας πω ότι ο ηθοποιός Brad Pitt παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου της ΕΡΤ, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, στο πλαίσιο του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, και η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο από την ΕΡΤΕΝΑ στο Στούντιο 4 στις 3 το μεσημέρι. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, και αποσπάσματα θα μεταδώσει και η εκπομπή νωρίς-νωρίς το πρωί με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη αύριο το πρωί. Λοιπόν, θα συντονιστούμε στην ΕΡΤΕΝΑ για να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη του Brad Pitt στην ΕΡΤ και στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή τη νέα ταινία του διάσημου ηθοποιού Στην Καρδιά του Κτίνους, σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του David Ayer, και είναι μια ταινία που παρουσιάστηκε στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, σηματοδοτώντας έτσι τη δεύτερη παρουσία του Brad Pitt στη διοργάνωση. Η προηγούμενη επίσκεψή του ήταν το 2009 για την ταινία, με την ταινία Άδοξη Μπάσταρδη του Quentin Tarantino.

όλο αυτό, το God Gave Me Feet for Dancing, θα είναι πάντα νομίζω το αγαπημένο μας. Soul Jazz Orchestra από τον Καναδά τώρα. Μια μαύρη ορχιδέα για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς αυτή η μελωδία. Μικρή διακοπή επιστροφής στις μουσικές του κόσμου μας σε πολύ λίγο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να εισέφερε νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι κατά την πολύωρη κατάθεσή της στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή στις καταθέσεις του. Όπως είπε, στο γιατρείο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ ο συγκατηγορούμενος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ. Νωρίτερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος ως ενοθεραπείας. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά από αίτημα των Ισραηλινών, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Για σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο, εκπρόσωπος του Μουσείου δήλωσε ότι η θέση και η διάθεση της διοίκησής του παραμένει αμετάβλητη υπέρ μιας συμφωνίας. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρόμαδων από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριζε ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, Βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στον ήχο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής την απόγευμα 5ης, 24 Σεπτεμβρίου. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Αυτό είναι καινούριο, Στέλλα.

Celtic Soul Orchestra και το Melodious Wayfarer, και θέλω τώρα να μιλήσουμε για τον Michael Kiwanuka, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν από λίγους μήνες και ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, εξηγώντας έτσι για πρώτη φορά τον λόγο για τον οποίο αναγκάστηκε να ακυρώσει μια σειρά από προγραμματισμένες εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Ο 39χρονος Βρετανός τραγουδοποιός έκανε την ανακοίνωση μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram με αφορμή το νέο του άλμπουμ. Και όπως έγραψε, το εγκεφαλικό προκλήθηκε από αιμορραγία, την οποία ο ίδιος συνέδεσε με υψηλή αρτηριακή πίεση. Περιέγραψε την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη ως αρκετά σοβαρή και ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει μπροστά του σημαντικό μέρος της αποκατάστασης. Είναι, λέει, ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά παλεύω για να γίνω καλύτερα. Είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες, ούτε πώς ακριβώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Ευχαρίστησε όμως το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας που τον φρόντισε, καθώς και την οικογένειά του. Και η ανακοίνωση έδωσε πλέον αυτή την εξήγηση για τις ακυρώσεις που είχαν προηγηθεί σε διάφορες συναυλίες. Αποκάλυψε επίσης ότι το εγκεφαλικό ήταν ο λόγος της απουσίας του. Ήταν, λέει, μερικοί δύσκολοι μήνες, και πρόσθεσε ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη δυνατότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα όμως είπε ότι αισθάνεται πως κάνει πρόοδο και ότι συνεχίζει να παλεύει για την αποκατάστασή του, και ανακοίνωσε φυσικά και το Fudge, το νέο του άλμπουμ, το πέμπτο του άλμπουμ. Είναι ο δίσκος που είχε ηχογραφηθεί πριν από αυτή την περιπέτεια που ξεκίνησε με την υγεία του. Περισσότερες πληροφορίες για την κυκλοφορία του αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα. Θα διαδεχθεί το Small Changes του 2024, το οποίο είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή του Kiwanuka 4 χρόνια μετά το άλμπουμ που του χάρισε τη σημαντικότερη διάκριση της μέχρι τώρα καριέρας του. Τον γνωρίσαμε με το Home Again το 2012, φυσικά καθιερώθηκε το 2016 με το Love and Hate, που έφτασε και στο νούμερο 1 των βρετανικών charts. Το τρίτο του άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 2019, είχε κερδίσει το Mercury Prize το 2020. Τον είχαμε δει και στην Αθήνα πολύ πρόσφατα.

δίσκο. Τι ωραίος τίτλος. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις της 5.30. Με Ασάφα Βιντάν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόνς από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Je ne veux pas travailler. Δεν θέλω να εργάζομαι. Sympathique από Ben Longle Soul. Αυτή η εκδοχή ταιριάζει στο απόγευμα της Πέμπτης, γιατί είμαστε μια ημέρα πριν από την Παρασκευή και περιμένουμε πώς και πώς να φτάσει για να έρθει Σαββατοκυριακό, όπως το λέγαμε παλιά, προ-Παρασκευή έτσι. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Κάνω και ένα κλικ αφιερωμένο αυτή την ώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο σκηνικό. Είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα, όπως κάθε μέρα είναι δύσκολα στην Αθήνα, στον Κηφισό, αρκετά σημεία με πάρα πολύ κίνηση, στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους εκεί χρειάζεται πολύ υπομονή, και στη Φιλολάου επίσης βλέπω, και και στην Ημιτού, στο Παγκράτη, και τι άλλο, Κηφισίας, Μεσογείων δεν σχολιάζουμε, Αττικιώδος αυξημένη κίνηση θα λέγε κανείς, και στην Ποσειδόνος εκεί στο ύψος του Ελληνικού χρειάζεται υπομονή. Αυτά που λέτε, αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, προσοχή και ψυχραιμία επίσης, γιατί δεν είναι καλό σύμβουλος το να χάνεις την ψυχραιμία σου την ώρα που οδηγείς, και μπορεί να σε βάλει και σε μπελάδες επίσης.

λέτε το πρωί καθώς ερχόμουν. Μια πάρα πολύ καλή κυρία, ευγενική, με στόλισε. Γιατί σταμάτησε στο stop, είναι απλά τα πράγματα.

0: Atlanta race.
1: And the love that

Hold Me, από τα πιο ωραία του τελευταίου καιρού. Hold me a little closer. Και από τα πιο ωραία της. Και θέλω, επειδή είναι Πέμπτη, να πούμε κάτι ακόμα για το σινεμά, γιατί έβλεπα για το Λογική και Ευαισθησία που βγαίνει σήμερα. Πτυχιούχος αγγλικής φιλολογίας η Georgia Oakley μελέτησε την Jane Austen και τη μακροβιότατη μυθιστορηματική της δύναμη και προσπάθησε, λέει, να προσπεράσει την επιδερμική ανάγνωση ενός απελπισμένου ρομάντσου, καθώς και του κρυφού ανταγωνισμού μεταξύ των εμβληματικών αδερφών Dashwood. Την ενδιαφέρει, λέει, η πολιτική διάσταση μιας κοινωνίας που υποδείκνει στις γυναίκες πώς να συμπεριφέρονται και πόσο να περιμένουν, όπως περίπου και στο Blue Jean, την ταινία που υπέγραψε το 2022 και της χάρισε υποψηφιότητες στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας. Το Λογική και Ευαισθησία δεν αναλώνεται σε διακοσμητικές λεπτομέρειες, εντοπίζει το χιούμορ στο μόνιμο άγχος της αποκατάστασης των θυγατέρων και στο παράλογο παιχνίδι του συνοικεσίου που πλαισιώνει τα ξέφωτα πραγματικού αισθήματος και σέβεται με ανεπαίσθητες τροποποιήσεις μια συγγραφέα που η Όκλη αγαπά και φέρει στο DNA της, γράφει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος στο lifeo.gr για την ταινία Λογική και Ευαισθησία που βγαίνει σήμερα και συνεχίζει. Και θέλω αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξουμε, ότι γράφει πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτε σε αυτή τη μεταφορά του έργου του 1811 που δεν σκηνοθέτησε αριστοτεχνικά που ο Αγγλί και δεν διασκεύασε στην εντέλεια βραβευμένη με Όσκαρ για το σενάριο της Έμα Τόμψον 30 χρόνια πριν, στον πιο αρμονικό και κινηματογραφικό, λέει, οριστικό συνδυασμό της λογικής με την ευαισθησία, όπως ο Τζο Ράιτ είχε παντρέψει ιδανικά την περηφάνεια με την προκατάληψη, σκηνοθετώντας το μόνιμο μυθιστόρημα της Όστεν. Κάθε γενιά ενδεχομένως να αξίζει, λέει, τη δική της εκδοχή, όπως έχει γίνει με τις Μικρές Κυρίες, αλλά αυτή απλώς δεν διαθέτει ξεχωριστή ενέργεια ή ανανεωτική πνοή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που η Έμα Τόμψον κέρδισε το Όσκαρ σεναρίου για τη διασκευή του Λογική και Ευαισθησία.

ότι εκείνη η εκδοχή είναι ξεπέραστη. Γιατί τόσο Emma Thompson όσο και Αγγλί είχαν καταφέρει να εξυγχρονίσουν διακριτικά τις ιδέες της Austin.

0: moment.
1: Only for a moment, λοιπόν. Έτσι σαν νεράκι πέρασε η εκπομπή σήμερα. 5 λεπτά πριν από τις 6 έρχεται Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα του απογεύματος. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία και την επαφή.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπεϊρούτ, Μπεϊρούτ εδώ στον κόσμο 93,6. Πέμπτη είναι, απογευματάκι Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, και νομίζω ότι ήταν από τις πολύ καθαρές ημέρες που έβλεπε στον ουρανό τα σύννεφα και αυτό το καταγάλανο ουρανό που ακούγεται κλισέ σαν μόνο σε ποίηματα μέσα. Ήταν καταγάλανος ουρανός σήμερα. Έβλεπες μακριά την κάθε λεπτομέρεια. Μία τέτοια μέρα. Μπάμπης Δούκαρος, έτσι καθαρίζει και τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Four Women σε edit από τη φωνή της Νίνα Σιμών. Και το βασικότερο, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

2-10-66-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε σε Messenger, Viber, official σελίδες, όπου όχι απλά βολτάρεις και μαθαίνεις όλα αυτά που γίνονται, κερδίζεις και προσκλήσεις για θεάματα ωραία, για θέατρο, για κινηματογράφο, για πολλά όμορφα που γίνονται στην πόλη μας. Μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις μέσα από τα social media. Κόσμος 93,6 Viber, Facebook. Στο Viber στέλνεις τα μηνύματά σου. Instagram και Facebook τρέχουν οι διαγωνισμοί. Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σου. Messenger μηνύματα και εκεί. Και καλή στο 210 60 66 429.

σκότωσε για την αγαπούς από την Έλιφ Σάντσες, υπέροχη Έλιφ Σάντσες από τη Κωνσταντινούπολη. Έχει συνεργαστεί και με τον Χαβιέρ Λιμόν. Έχει τελειώσει στο Μπέρκλεϊ και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί είναι κάτι αναπάντεχο, έτσι. Ποιος θα περίμενε να διασκευαστεί, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι με αυτόν τον τρόπο που το ακούσαμε. Πάρα πολύ δύσκολο να το σκεφτεί κανείς, και όμως αυτές είναι οι εκπλήξεις της μουσικής και σε συνεργασίες που γίνονται, αλλά και κάτι, μια μελωδία που μπορεί να ακούσει ένας καλλιτέχνης και να σκεφτεί ένα τρόπο τόσο διαφορετικό να το ερμηνεύσει, που σε κάνει να βλέπεις από μια τελείως διαφορετική οπτική μια μελωδία. Τσελεντάνο, Ιταλία πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ με την Κινέζικη υπό τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε λίγη ώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Στα δικαστήρια προσφεύγουν ξανά Πολίτικο, MS Now και CNN αφού δεν τους επιτράπηκε η είσοδο στο Λευκό Οίκο παρά τη δικαστική απόφαση. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηριών more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Ο Λόρενς και Hearts στο Heaven in Me, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και διαδικτυακά rteko.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand, στο χρόνο που μπορείς εσύ. Δεν χάνεις τίποτε, ούτε αφιερώματα, ούτε εκπομπές, και τα podcast τα βρίσκεις εκεί. Ένας ολόκληρος κόσμος για να ακούς όμορφα πράγματα. Need It Bad, ομορφιές του 26. EJ Jones, 7:25, road trip μουσικό, με Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές και Μπάμπι Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου.

στο 210-6664-29 μιλάμε στο τηλέφωνο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για εσάς που μόλις συντονιστήκατε και εσάς μπορεί να μην γνωρίζετε τα κατατόπια που στέλνετε μηνύματα, και στο Viber βολεύει πάρα πολύ. Viber Cosmos Radio, στέλνεις μηνύματα, και στο Messenger official σελίδα, στα social media, όλα, όλα τα social media. Cosmos 93,6 Womack Sisters All Around.

Man of the House, Kai Newman. Και αυτή άλλη μια ωραία, ωραία στιγμή στο 2026. Λοιπόν, πράγματα όμορφα γίνονται και κερδίζετε και προσκλήσεις για όλα αυτά. Θα έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη σε αυλή του 25 Σεπτέμβρη στο θέατρο Λυκαβητού. Σαβίνα Γιαννάτου 24 Σεπτεμβρίου και έχετε κερδίσει κάποια από εσάς προσκλήσεις για τη συναυλία Παραφορκούβα που θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου. Παραφορκούβα λοιπόν, και να ακούσουμε κι εμείς μια ωραία στιγμή στο το Wicked Games. Παραφορκούβα και Anana Club απόψε, 24 Σεπτεμβρίου, σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Βράχων. Αυτός ο ήχος και η Σαβίνα Γιαννάτου ζωντανά, κάποια από τα ωραία που γίνονται απόψε.

Κορκόβα απόψε με έναν club Wicked Games στο Θέατρο Βράχων και με έρευνα έτσι ότι η παρακολούθηση ζωντανής μουσικής αυξάνει τα επίπεδα ευεξίας κατά 21%. Πολύ περισσότερο από το να ακούς μουσική στο σπίτι σου, μόνος σου. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και η κοινή εμπειρία με τους ανθρώπους, ότι ίσως και ότι όλοι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, είμαστε μαζί, βλέπουμε το ίδιο πράγμα, υπάρχουν μάρτυρες και συναισθήματα και όλη αυτή η ενέργεια.

GR, διαδικτυακά ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές, στέλνεις μηνύματα σε Facebook, Instagram και στο Viber, Cosmos Radio. Σαλίφ Κεϊτά, Ρίτσαρντ Μπόνα στον αέρα μας.

Μίξ, Ρίτσαρ Μπόνα, Σαλίφ και Ιτά Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Η Gen Z ακούει 7 διαφορετικά είδη μουσικής την εβδομάδα. Δείχνει μια έρευνα και πάνω από το 40% των εφήβων ανακαλύπτει μουσική πλέον μέσα από το TikTok. Τας Σουλτάνα, δεν ξέρω αν βρεθεί στο TikTok. Πιο δύσκολο. Βρέθηκαν οι Fleetwood Mac όμως.

0: Πού σε ρε σκυλέ?
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η Αλαλάς με το Conception, το οποίο έτσι έχει πλάκα να το παρακολουθείς, γιατί έχει διάφορα ντέφια, ξεκούρδιστα όργανα, κάπως ωραία βαλμένα βέβαια, αλλά γίνονται διάφορα πράγματα, κατσαρολάκια, ακούγονται ντέφια, ξεκούρδισμένα όργανα που για κάποιο λόγο είναι κουρδισμένα. Σωστά, Αλαλάς το νέο τους άλμπουμ. Σιρένα ο τίτλος του άλμπουμ. Λίγα λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Πέμπτης είναι 24 Σεπτεμβρίου, με ωραία δροσιά, καθαρή μέρα. Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό και περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο Viber που βολεύει να τα διαβάζουμε και είναι εύκολο και για εσάς. Κόσμος Radio σε ένα search στέλνει στο Viber, στέλνει στο Messenger, Instagram, Live24. Τρόποι πολύ να είσαι αγκαλιά με τον κόσμο. 93,6 κόσμο, όχι όλο τον κόσμο.

Where she goes, she's wanted. Nick Waterhouse. Κάτι τέτοιο έγινε με τον Tom Jones. Και πώς να μην γίνει άλλωστε. Αίτημα θαυμαστών πάνω από 65.000 φαντς από όλο τον κόσμο επέγραψαν ένα αίτημα ζητώντας την επιστροφή του Tom Jones στη θέση του κριτή στο The Voice. Έφυγε λοιπόν από το The Voice ο Tom Jones από τη 15η σεζόν. Ο ίδιος δήλωσε πως η δικαιολογία που του δόθηκε αφορούσε ασφαλιστικές δυσκολίες και την πρόθεση της παραγωγής να ανανεώσει την ομάδα των κριτών, ενώ απέρριψε μια πρόταση για μειωμένο συμβολικό ρόλο. Τον υποστήριξε και ο Will.i.am. Η πρωτοβουλία του ξεκίνησε από ένα φαν, ουσιαστικά ένας 50χρονος σούπερ φαν, στηρίχτηκε δημόσια από τον Will.i.am, ο οποίος προώθησε αίτημα για πόσους ακόλουθους, 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, η θέση της παραγωγής, ο εκπρόσωπος της εκπομπής, ανέφερε ότι παρόλο που δεν θα είναι πλέον μόνιμος κριτής, βρίσκονται σε συζητήσεις μαζί του για πιθανότατα για να επιστρέψει. Και πώς να μην επιστρέψει με τόσο κόσμο, έτσι. Μιλάμε για κόσμο, όχι αστεία, που πήγε προς το Tom Jones να γυρίσει. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει μια παραγωγή. Το φοβερό είναι βέβαια ότι πώς γίνεται να μην κατάλαβε μια τόσο μεγάλη παραγωγή πόσο αγαπητός είναι ο Tom Jones. Δηλαδή, και σε εμάς που μπορεί να έχουμε δει μόνο μια φορά το The Voice, μία σκηνή να δεις με τον Tom Jones, καταλαβαίνεις.

Teardrops, απόγευμα 5η 24 Σεπτεμβρίου στον Κόσμο 93,6. Elton John. Elton John και Katie Lang. Έχω περισσότερα γυαλιά ηλίου, έχει πει ο Elton John, από την Kim Kardashian. Περισσότερα, σίγουρα έχει περισσότερα γυαλιά. Έλεγε κάποια στιγμή ο Elton John ότι είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να είσαι διάσημος, γιατί όταν είσαι η διασημότητα σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι δυνατά, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και αυτό, λέει ο Elton John, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ίσως το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο.

Ρεκουέρδος από το Ραούλ Μάλλο, οι Μαύρικς, οι αναμνήσεις που τις παίρνεις μαζί σου και σε συντροφεύουν σε όλη σου τη ζωή, λέει ο Ραούλ Μάλλο. Και ο Σενέκας, το είναι μικρή ζωή, έλεγε ότι η μνήμη είναι εκείνος ο βωμός, αυτό το ιερό κομμάτι του χρόνου μας, στο οποίο υποτάσσεται η παντοδυναμία της μοίρας, όπου όλες οι ανθρώπινες κακοτυχίες έχουν ξεπεραστεί, που ούτε η παινία, ούτε ο φόβος, ούτε οι επιδημίες θα μπορούσαν να τη διαταράξουν. Δεν μπορεί ούτε να παραβιαστεί, ούτε να κλαπεί. Την κατέχουμε σταθερά και διαρκώς τη μνήμη. Είναι η μικρή ζωή, Σενέκας, εκδόσεις Περιπλούς.

0: 103,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Είναι αυτός ο φόβος που έχουμε όταν γελάμε πολύ όταν μας βγει σε ξινό. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος στα ελληνικά, το After Laughter Comes Tears. Θα μου βγει σε ξινό όταν σε πιάνει το νευρικό το γέλιο. Wendy Renee εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο, στους 93,6, 8 παρα 25 είναι, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. rteco.gr για να ακούτε διαδικτυακά όλο τον πλανήτη του ραδιοφωνούλης, εκπομπές και τα podcast της ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application με ένα κλικ. Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα, road trip μουσικό. Everybody Laughs, David Byrne.

David Byrne. Πολύ σωστά έλεγε ο Γκέτε ότι το τι κάνει έναν άνθρωπο να γελάει μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το χαρακτήρα του, κάτι πολύ βαθύτερο. Τις αξίες, την ενσυναίσθησή του, επειδή το γέλιο είναι συχνά ενστικτόδες και άμεσο, μπορεί να φανερώσει τις πραγματικές αντιδράσεις, τις ειλικρινείς αντιδράσεις κάποιου πριν προλάβει να τις φιλτράρει μέσα από τις κοινωνικές προσδοκίες. Τον αντλεί, ας πούμε, κανείς ευχαρίστηση από τη σκληρότητα ή το να υποφέρει κάποιος άλλος μπροστά στα μάτια του και να γελάει κανείς. Το έχουμε δει πολλές φορές που δηλώνει, υπάρχει μια έλλειψη ενσυναίσθησης εκεί, ίσως, πιθανότατα, ενώ το καλό καρδοχιούμορ μπορεί να δείχνει ευαισθησία και καλοσύνη. Υπό αυτή την έννοια, η αίσθηση του χιούμορ ενός ανθρώπου μπορεί να δώσει μια αποκαλυπτική ματιά. Αυτό έλεγε ο Γκέτε, στο ποιος πραγματικά είναι κανείς, ό,τι μάσκα και να έχει. Πολύ πολύ σημαντικό το με το τι γελάμε. Mockingbird, Aretha

Mockingbird από την Αρίθα Φράγκλιν. Και αφού μιλάμε για το γέλιο και με το τι γελάει κανείς με τα friends που, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν γελάνε με τα friends, δύσκολο, φαίνεται δύσκολο ιδιαίτερα για τους fans, αλλά μια μελέτη του 12 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Social Psychology, Psychological and Personality Science, διαπίστωσε ότι μετά από μια πνευματικά κουραστική μέρα, το να βλέπεις τηλεοπτικές σειρές που έτσι είναι οικίες, νιώθεις όμορφα, βοηθά στην επαναφόρτηση της θέλησης που έχει εξαντληθεί, της ψυχικής ενέργειας που έχει φύγει. Οι άνθρωποι διαθέτουν ένα περιορισμένο απόθεμα αυτών των πολύτιμων ψυχικών πόρων, εξήγησε η επικεφαλής ερευνήτρια Jane Derrick, σημειώνοντας ότι η επιστροφή σε αγαπημένο γνωστό περιεχόμενο αποκαθιστά συγκεκριμένα όσα αποστραγγίζουν οι καθημερινές υποχρεώσεις. Και έτσι η σειρά που βγήκε μπροστά ήταν τα Friends. Έτσι, είναι πολύ αγαπημένη σειρά και πολλοί άνθρωποι έχουν πει ότι έχουν νιώσει πάρα πολύ καλύτερα, και ένας γιατρός μάλιστα έκανε και ένα πείραμα, έβλεπε καθημερινά Friends, κάθε μέρα γελούσε και σε κάποια φάση βελτιώθηκε η υγεία του. Υπάρχει και σε ένα ντοκιμαντέρ αυτό για τα Friends.

Liberais, τα ακούσαμε την Αμίκα και τη Ζαζ γερμανικά και γαλλικά να μας λένε δύο κορίτσια πόσο δύσκολο είναι να πιστέψει κανείς την αγάπη στον έρωτα που είναι έτσι κάπως εφήμερος. Πάντως το τραγούδι που ακολουθεί μιλάει για μια πολυσύχναστη πόλη που γίνεται μια γιορτή. Ένα πλήθος ανθρώπων σπρώχνει μια γυναίκα μέσα στο πλήθος χωρίς να το περιμένει και τη ρίχνει πάνω στο χορό και σε όλο το χαμό που γίνεται σε αυτή τη γιορτή, που είναι ένα πανηγύρι, μια γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στο Παρίσι. Τα σώματα όπως σπρώχνονται μέσα στο κοινό, τη σπρώχνει σε έναν άντρα που τον ερωτεύεται. Τα πρόσωπά τους αγγίζονται και ερωτεύονται μόνο μέσα από το χορό. Αλλά έτσι όπως το πλήθος τους ένωσε, το πλήθος ξανά μέσα στο χορό τους απομάκρυνε για πάντα και αυτή η γυναίκα ψάχνει αυτό το πρόσωπο που είδε μέσα στο πλήθος ξανά και δεν το βρίσκει.

Got Life, Νίνα Σιμών, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Βραδάκι Πέμπτης, φτάνει μικραίνει η μέρα, το φως σιγά σιγά, το φθινόπωρο είναι εδώ, 24 Σεπτεμβρίου, Κόσμος στα ραδιόφωνα σας 93,6. Κλάουδια Μάτο λέτε στα μικρόφωνο, στις μουσικές Road Trip Μουσικό, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να φροντίζει τον ήχο και το τελευταίο τραγούδι να το διαλέγετε εσείς. Η Κατερίνα και η Έλπη διαλέξανε Beatles για το τέλος, και Beatles είναι για το τέλος. Come Together. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

After the rain has fallen. Αυτός είναι ο Sting. Είπα να ξεκινήσω σήμερα με το Sting, γιατί αυτές τις μέρες, 27 του μήνα, έβγαλε το Brand New Day. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, έτσι. Έβγαλε το Brand New Day. Δύο μεγάλα τραγούδια αυτό το album. Τρία. Το 1000 Years, το Desert Rose με τον Seb Mamie και το, φυσικά, και το After the Rain Has Fallen. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν βρέχει έξω. Έξω έχει ένα φεγγάρι όνειρο, η αλήθεια είναι. Φθινοπορεινός καιρός, ό,τι πρέπει. Μάλλον βραδάκι 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Έτσι θα το χαρακτηρίσουμε τον καιρό. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Να περάσετε όμορφα, πάντα συντροφιά, με το ραδιόφωνο.

Λέιλαϊ και μας έρχεται από την Τζαμάικα. Κυκλοφόρησε το πρώτο της Extended Play το Μάιο του 20, το πρώτο της άλμπουμ, το Self Love, τον Αύγουστο του 25. Έκανε μια περιοδία με τον Πρωτοζέ. Μάλιστα το άλμπουμ της ήταν υποψήφιο για Grammy στα Reggae, στα περσινά Grammy Awards, και έβγαλε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ολοκένουργιο, με τον Πρωτοζέ, What It Feels Like. Και πάμε μερικά χρόνια πίσω, πάμε να συναντήσουμε τους Afrokelt Sound System, παρέα με τον Peter Gabriel. 210-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο, μας ακούτε. Παντού.

πολλές συνεργασίες που είχε κάνει ο Πίτερ Γκάμπριελ στη Μεγάλη Βρετανία με Αφρικανούς μουσικούς, εδώ με αυτήν την πάρα πολύ ωραία πραγματικά μίξη μουσικών και μιας κολεκτίβας, δεν την έλεγα κολεκτίβα, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι καλλιτέχνες που υπάρχουν ακόμα. Μιλάμε για το Afro Celtic Sound System, που να τους ακούσετε να παίζουν γκάιντες ζωντανά, ηλεκτρόνικα και hip hop. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλος αυτός ο ήχος και όλο αυτό το στήσιμο. Πριν από πολλά χρόνια είχαν βγάλει αυτό το εξαιρετικό When We Are Falling παρέα με τον Peter Gabriel. Ο Peter Gabriel ούτως ή άλλως είχε και έχει μέσα στο αίμα του αυτόν τον ήχο και αυτές τις μουσικές από τη Δυτική Αφρική και όχι μόνο. Έχουμε social media, μπορείτε να μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Σήμερα δεν έχουμε διαγωνισμούς, αλλά όπως ξέρετε κάθε μέρα βγάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, προσκλήσεις, βιβλία και πάρα πολλά άλλα που μπορείτε να τα παρακολουθείτε μέσα από το Facebook και από το Instagram. Έχουμε το Viber, καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, λέμε καλησπέρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα, απόψεις, τα πάντα, τσατάρουμε, στέλνετε φωτογραφίες και αν φεγγάρι σήμερα ωραίο, έχει και καθαρό καιρό, ό,τι πρέπει. Και αν βρίσκεστε και στην κίνηση, ανοίχτε λίγο παραπάνω το δέκτη του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Όπως αυτό. Από τα ονόματα που μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό και εδώ στον κόσμο, AJ Jones, παρέα με τον Big X The Plank, Gas Station.

Ωραίο groove πραγματικά. Και το έχουμε πει, ο Big Extra Plank δεν είναι μόνο ένας rapper και τράπερ λίγο στο παρελθόν. Έχει κάνει διάφορα πράγματα. Είναι ένα παιδί γέννημα θέμα από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, όπως και ο J.J. Jones. Και είναι ο λόγος που δείχνει ότι ταιριάζουν απόλυτα σε αυτή τη μίξη, βάζοντας όμως τον ήχο της δίσκο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να συναντήσουμε τους Σιμάντε. Μια μπάντα που μας έρχεται από τη δεκαετία του 70, από τις αρχές. Όλοι τους γνώρισαν με το Brothers on the Slide πριν από 50 και πλέον χρόνια. Υπάρχουν ακόμα, αυτό είναι το τελευταίο τους άλμπουμ. Και Sweden.

Εξαιρετικό τραγούδι και εξαιρετικό μπάσο. Και το λέω αυτό γιατί η Ρίστο Εμπαρόδο, επειδή πάντα είχαν το μπάσο και τα πνευστά μπροστά, η Σιμάντε, μου θύμισε λίγο, ακούγοντας πριν από πολλά χρόνια στο Sirius XM, τον Christian McBride στην ραδιοφωνική του εκπομπή, την οποία την έχει ακόμα. Και βέβαια κάνουμε πάσα και λέμε αυτό γιατί ο Christian McBride θα βρεθεί τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί εδώ στο στούντιο του Κόσμος, καλεσμένος του Λεωνίδα και του Γιάννη, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφενός μεν ο Christian McBride είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και μπασίστες της εποχής μας. Έρχεται για δύο live, το έχουμε ξαναπεί, στον Καζάρτ 28 και 29 Σεπτεμβρίου με τους Sousa Major. Είναι ένα κουαρτέτο από σύγχρονους μουσικούς και κοπέλες και άντρες, και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μάλιστα, και δύο συναυλίες με μια έντονη μουσική συνάντηση διαφορετικών γενιών. Θα βρεθεί λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο παρέα με τον Γιάννη και με τον Λεωνίδα στο Studio του Κόσμος την Δευτέρα το πρωί στους Cosmopolitans, για να μας μιλήσει και να πει ότι έχουμε να ρωτήσουμε αυτός ο βραβευμένος με 10 γράμμι, με πάρα πολλά βραβεία, ο σημαντικός πραγματικά μουσικός εδώ στην Αθήνα. Και λίγο πριν ανέβει σκηνή του ανανεωμένου Γκαζάρτε, ανακαινισμένου Γκαζάρτε, live stage κάτω στο ground, θα βρεθεί στο στούντιο του Κόσμος. Το περιμένουμε λοιπόν, ο Christian McBride, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το πρωί, σε 11.30 στο στούντιο του Κόσμος.

0: 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Losers, αυτή είναι η Μπαλταζάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου.

Coldplay λοιπόν από την Νίνα Σιμών, ανατρεπτικό στην κυριολεξία. Για πολλούς λόγους, φίλες και φίλοι. Και κυκλοφορεί στο 71 το Here Comes the Sun. Και ξεκινάει το κομμάτι αργά. Το γνωστό My Way που είχε τραγουδήσει ο Κλοντ Φρανσουά ως Comme Habitude. Όλοι το μάθανε φυσικά με τον Σινάτρα. Αλλά όταν αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει το κομμάτι και συνδυάζει την ορχήστρα, τα gospel στοιχεία και φυσικά το μπόγκο που αλλάζει το κομμάτι όλο, είναι αυτό το συγχρονισμένο εκτός μέτρου groove στη μουσική, το οποίο δεν γινόταν εκείνη την εποχή, σπάνια μπορούσε να το κάνει καλλιτέχνης. Είναι κυρίως όμως το φινάλε, γιατί στο τέλος τραγουδιού, αυτό θα ήταν ωραίο και μια ερώτηση να το κάναμε κάποια στιγμή σε κάποιον άνθρωπο που είχε δουλέψει τότε σε αυτή την παραγωγή. Λέει «And I did it my way» και η ορχήστρα συνεχίζει να παίζει δυναμικά τουλάχιστον για 2 λεπτά μέσα στο τραγούδι. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ εκείνη την εποχή. Τώρα μιλάμε για το 1971 και την Νίνα Σιμών. Αλλά η Νίνα Σιμών έτσι κι αλλιώς ήταν ανατρεπτική σε κάθε σημείο της ζωής της και σε κάθε. Φαινόταν αυτό και σε κάθε δίσκο που έβγαζε, μέχρι που κάποια στιγμή είπε: «Εγώ σταματάω να ηχογραφώ, δεν θέλω κάτι άλλο». Είχε γίνει μια τεράστια παρεξήγηση με τη δισκογραφική της εταιρεία. Και αν ο Prince έφτασε στο σημείο να τα βάλει με τις δισκογραφικές εταιρείες στη δεκαετία του 90 και έγινε όλο αυτό το μπάχαλο στην κυριολεξία, αλλά άλλαξε τα δεδομένα λίγο στους νόμους και τους κανόνες της δισκογραφίας και της μουσικής, αυτό το είχε κάνει βέβαια η Νίνα Σιμών, αλλά το είχε πληρώσει με ένα πολύ ακριβό τίμημα 70 χρόνια πριν. Πάμε σε ένα αντίστοιχο με την Προκόμπη.

Αυτό είναι το Dry Spell. Αυτό είναι το Middle of Nowhere από την Casey Musgraves. Θεωρώ ότι της αξίζει ένα βραβείο της Casey Musgraves φέτος, τουλάχιστον στα CMA, για να μην πω. Εντάξει, σε λίγες εβδομάδες θα βγουν και ο πρώτος κύκλος των υποψηφιότητων για τα Grammy. Αυτές τις μέρες έτσι κι αλλιώς ψηφίζουμε στο CMA για την τελική απόφαση. Τέλος πάντων, να την πούμε, το third ballot, όπως λένε λίγο πριν τα βραβεία. Να δούμε τελικά ποιοι θα είναι οι νικητές. Θεωρώ ότι το Middle of Nowhere είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Δεν παραμένει μόνο στο κομμάτι της country, παραμένει και στο κομμάτι της folk. Έχει κάνει μια μικρή μεταστροφή και η Casey Musgraves, και καλά κάνει. Αλλά στο τελευταίο της δίσκο επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της και είναι και ένας λόγος που έχει ακουστεί πάρα πολύ από τον Μάρτιο, και όχι μόνο τον Dry Spell και το ομώνυμο τραγούδι και το Mexico Honey. Έχει κάνει και μια μικρή συνεργασία με τον Willie Nelson. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς η Casey Musgraves, όπως και η Ella Langley, είναι δύο τραγουδίστριες που έχουν κάνει ένα τεράστιο μπαμ στο Spotify. Φανταστείτε ότι το I Remember Everything της Casey Musgraves, τη συνεργασία μάλλον με την Casey Musgraves, έχει κάνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο στο Spotify ακούσματα, όπως ακριβώς και το Choosing Texas που το έχουμε παίξει, το έχουμε συζητήσει πολύ με την Ella Langley, είναι για 23η εβδομάδα στο νούμερο 1. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ακούσματα πάλι στο Spotify. Ξέρετε, είναι πολλά αυτά. Δεν πιάνεις εύκολα 1 δισεκατομμύριο ακούσματα.

Wild World λοιπόν με τον Jimmy Cliff. Λίγο πριν τις 9. Πάρα από Φορκούβα σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει στο Θέατρο Βράχων. Αύριο ξέρουμε όλοι και περιμένουμε τον Τζακ Σαβορέτη εδώ στην Αθήνα, στο Λυκαβητό. Με τους Lewis Express θα πάμε μέχρι 9.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Feast Sincere, φίλες και φίλοι. Και Did You Know. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτή λοιπόν είναι η Ρέι. Η Ρέι και το τελευταίο της άλμπουμ, το άλμπουμ που έκανε παραγωγή, ένα άλμπουμ που είναι πραγματικά εξαιρετικό από όλες τις απόψεις και είναι και ένα άλμπουμ, φίλες και φίλοι, που έχει δείξει σημεία γραφής ότι η Ρέι μπορεί να τραγουδήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό εξάλλου εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε καταλάβει και εδώ με τη συνεργασία που έκανε με τον Hans Zimmer, το θρύλο και πολύ περισσότερο με το θρύλο τον Al Green που αποφάσισαν να τραγουδήσουν μαζί. Αλλά βλέπουμε ότι η Ρέι από το West by Husband μέχρι το Hans Zimmer έχει και διανύει ένα πολύ μεγάλο δρόμο πάνω τουλάχιστον στα δισκογραφικά κοινά και αυτό φάνηκε και από το πρώτο της άλμπουμ αλλά και από τα δύο live σε ψηφιακή μορφή που κυκλοφόρησαν, ένα live στο Royal Albert Hall και ένα live που έδωσε πριν από 2 χρόνια στο Festival Jazz του Montreux. Και μιας και μιλάμε για live, θα μας συναντήσουμε τώρα ο Μάλο που έφυγε από τη ζωή, αλλά ο γιος του που είχε κάνει και την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ στο Nashville μας χαρίζει 12

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο και τον Μπελατσάο. Ραούλ Μάλο που θα τον θυμούνται αρκετοί, έτσι κι αλλιώς τον Δεκέμβριο κλείνει ένα χρόνο, 8 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στα CMA ή αν μη τι άλλο θα τιμήσουν και τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο έφυγε αφότου είχαν γίνει τα βραβεία. Ακούστηκε πάρα πολύ στην Αμερική. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλές φορές καλλιτέχνες που δεν παίρνουν τη δόξα που θα έπρεπε κανονικά όσο είναι εν ζωή, και δεν μιλάω βέβαια για την Ντόλι Πάρτον που είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, αλλά μιλάω για τον Ραούλ Μάλο που Φερρυππίν πήρε με τους Lost Super 7, αυτό το super group της εποχής, πήρε βραβεία, είχε πάρει βραβείο Grammy, είχε πάρει Latin Music Award και δεν είχε πάρει ποτέ με τους Mavericks που διαλύθηκαν το 99 και έβγαλαν άλμπουμ εξαιρετικά, 5 ή 6 άλμπουμ εκείνη την εποχή. Είχε υποψηφιότητες μεν, αλλά δεν πήρε όχι μόνο το βραβείο, αυτό πραγματικά που του άξιζε ο Ραούλ Μάλο. Και αυτό το έχουν πει πολλοί καλλιτέχνες τον τελευταίο καιρό, γιατί γίνεται και λόγος και για την Ντόλι Πάρτον. Τώρα με την Ντόλι Πάρτον τσακώνονται με τον ανιψιό της, με τον υπεύθυνο μάνατζερ της εταιρείας, γιατί η Ντόλι Πάρτον δεν είχε μόνο τη δισκογραφία και τα δικαιώματα και τα τραγούδια, αυτά ήταν τακτοποιημένα, αλλά η Ντόλι Πάρτον είχε 2 ξενοδοχεία, η Ντόλι Πάρτον είχε το Ντόλιγουντ και πολλά άλλα επιχειρηματικά σχέδια και πράγματα που τρέχουν, αλλά μιλάμε για πολλά λεφτά και όπου υπάρχουν πολλά λεφτά πάντα υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το μερίδιο της πίτας. Τώρα τι θα γίνει, γιατί ήδη έχουν αρχίσει μηνύσεις και διάφορα πράγματα. Έχουν βγει βέβαια στην Αμερική και έχουν πει ότι αυτά γινόντουσαν και θα γίνονται πάντα με τους καλλιτέχνες όταν φεύγουν εν ζωή. Όχι μόνο στο εξωτερικό, ξέρετε, γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τα πάντα.

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγραψε, κυκλοφόρησε και ακούστηκε από την Angie Stone. Angie Stone που έφυγε τόσο άδικα. Έφευγε από μια περιοδία μαζί με το tour bus, με ένα van βασικά. Και σε ένα τροχαίο, από τους 9 ανθρώπους μέσα, η μόνη που χτύπησε ήταν ο συνοδηγός και εκεί καθόταν η Angie Stone. Ζητήστε να ακούσουμε τροπον σόρτι με τον Ziggy Marley, το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy Marley, Why Let the World. Don't get lost in the... Και με τη Σιλαή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Αυτή είναι η BBO Sound Machine. Και αυτό είναι το Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Feel it coming.

Αυτή είναι η Lady Blackbird και καινούριο άλμπουμ επέστρεψε με 6 τραγούδια καινούρια, ένα extended play, ο Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Leon Bridges, Leon Bridges και Tears of Joy. Θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, θυμίζει πάρα πολύ Paul Simon εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και αυτή είναι η Manny, διασκευάζει Justin Sullivan. Jasmine Sullivan. Bust your windows, εδώ στον κόσμο.

Αυτή είναι η Παγκουά και το You Came, We Came So Far. Λίγο πριν να σας αφήσουμε για απόψε, Polo & Pan. Και η Beth Dayton.

Όλο εμπάλ λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, φίλες και φίλοι, για να σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Σαν σήμερα ο Elvis Presley χόρευε Jailhouse Rock. Σαν σήμερα γεννιέται ο Fats Domino. Και από τις Dixie Cups και η μια γεννήθηκε σήμερα. Αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Ώρα καλή στην πρίμη μας και αέρα στα πανιά μας. Να είναι καλά τα καράβια, οι ναυτικοί. Να τη σεβόμαστε τη θάλασσα. Και ζείτε ναυτιλία. Και όλα τα καράβια και οι σκούνες μ' αρέσουν και τα υποβρύχια. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Εσείς πιστεύετε στα θαύματα. I believe in miracles, say she, she. Τρία κορίτσια από τη Νέα Υόρκη. Νέα κορίτσια, σαν τις Sledge Sisters. Όχι, σαν τις φίλες του Nile Rodgers, τη Chic. Έχω ένα αγαπημένο φίλο, τον Simon Pomery, που είναι από την Ιρλανδία. Την επόμενη Κυριακή στο κέντρο τηλεοράσεων στην Κυψέλη δίνει συναυλία, είναι πιανίστας. Θα σας πω και την επόμενη εβδομάδα αυτό το καταπληκτικό live 4 Οκτωβρίου. Και θα του αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που έρχεται.

Λοιπόν, να κάνω τώρα λίγο την ατζέντα στις συναυλίες. Τώρα που μιλάμε, η Σαβίνα Γιαννάτου είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου. Αύριο στο ίδιο θέατρο Τρίο Ζουμπράν από την Παλαιστίνη, τρία ούτε εκεί. Και τώρα που μιλάμε, ετοιμάζεται ο Τζακ Σαβορέτη που θα ανέβει αύριο το Λυκαβητό και θα πάει πάρα πολλοί κόσμος αύριο στο Τζακ Σαβορέτη. Εγώ ήθελα να σας μιλήσω όμως για τον Σάιμον Πόμερι που έρχεται την επόμενη Κυριακή στην Κυψέλη. Τον ανοίγει ο Γιάννης Αράπης που παίζει και γράφει πειραματική μουσική. Ο Σάιμον Πόμερι κατάγεται από την Ιρλανδία, η βάση του είναι το Λονδίνο, πολυοργανίστας και παραγωγός. Θα παρουσιάσει συνθέσεις από το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Skin, String, Sign. Είναι μουσική, είναι πιάνο και σίγουρα κατεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς, διότι ήταν μια εμπειρία, μια μουσική της καρδιάς αυτή που γράφει. Είναι αρμονική η στίχη του, παίζει πιάνο, επαναλαμβάνω, θεωρίες, αρμονίες. Ένα live που δεν πρέπει να χάσουμε, την επόμενη Κυριακή λοιπόν, στο καταπληκτικό κέντρο εκπομπής τηλεοράσεως εκεί στην Κυψέλη. 12 ευρώ τα εισιτήρια. Θα έχουμε και προσκλήσεις.

Να πάμε μια ωραία βόλτα στο Μεξικό. Μαριάτζι Βάργκας ντε Τακαλιτλάν. Ιδρύθηκαν το 1898. Τότε τραγουδούσαν αυτοί, Γιώργος ο Μαρινέρος, ο Καπιτάν. Εγώ δεν είμαι ναύτης, εγώ είμαι καπετάνιος.

1828, σαν σήμερα, ο Ιάννης ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. Με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Τότε έστελαν γράμματα και κάρτ ποστάλ. Και αυτό που έλεγε stop. Τηλεγράφημα. Το θέμα είναι τώρα βεβαίως στέλνουμε email ή στέλνουμε μηνύματα ή WhatsApp ή Viber ή το Περιστέρι. Και έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ. Και σε κάποιες περιοχές πολλοί άνθρωποι έχουν στενοχωρηθεί που κλείσαν τα ΕΛΤΑ.

είδαμε τον David Byrne στο release μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χαρήκαμε. Και όταν τραγούδησε στο Μεξικό, τραγούδησε το τραγούδι αυτό στα ισπανικά μαζί με την Νατάλια Λαφουρκά.

0: incontrato un angelo che non poteva più volare. Εδώ Santana, Lila Downs, ένα παστόρι, Soledad, από το άλμπουμ Corazón. Το όνομά της είναι και ήταν και θα είναι Lassa Desela. Αμερικανο-Καναδο-Μεξικανή. Γεννημένη το 1972 και έχει φύγει από τη ζωή. Εάν ζούσε θα ήθελα πάρα πολύ να είχα πάει σε μια συναυλία της, διότι η Lassa Desela όταν έφυγε, και έφυγε πολύ έτσι τραγικά, χιόνισε κάπου που κανονικά δεν χιονίζει για 4 μέρες.
1: La prochaine chanson est une chanson d'amour. Et les paroles disent: je remercie ton corps de m'avoir attendu. Il a fallu que je me perde pour arriver jusqu'à toi. Je remercie tes bras d'avoir pu m'atteindre. Il a fallu que je m'éloigne pour arriver jusqu'à toi. Je remercie tes mains d'avoir pu me supporter. Il a fallu que je brûle pour arriver jusqu'à toi.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 24 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Ερτό και την Ερσίνη που γιορτάζουν. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Oh, 1964, Shirley Bassey.

Nightmares on Wax, You Wish, σε ένα gospel version, έρχεται 9 Οκτωβρίου στο Borderline στη Στέγη. Αλλά η LP, η Λάουρα, έβγαλε καινούριο τραγούδι που το ονομάζει Μικορασόν, καρδιά μου. Η καρδούλα μου, η καρδιά μου.

ακούτε Room 12, δωμάτιο 12, LP Μικορασόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ρόζα Λι Χόκινς στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα πολύ, μια πολύ ωραία μπάντα που λεγόταν The Dixie Cups. Και αυτοί τραγουδάνε το πιο ωραίο τραγούδι για γάμο.

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

θάλασσα 14 χρόνια είχα να τη δω. Υποθέτω πως έτσι ξαναγεννιέται κανείς, ανοίγοντας τον εαυτό του μυρογνωμόνιο του ορίζοντα σε μια ανίποτη αγκαλιά για τη μητέρα του κόσμου, τη θάλασσα.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και μου θύμισε όταν ήρθα να πίνω νερό. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Chris Hazelton. Ζήλεψε ένα μπουγκαλού, ένα μπουγκαλού της Sharon Jones και των Dub Kings, 100 μέρες και 100 νύχτες διαφορετικά. Και εμείς με αυτά και με τα άλλα σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στις αντοχές μας που κρύβουν μουσικές ακριβές.

Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στον Οίκο που αντέχει. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Η Δήμητρα Γκαρκαουνάκη διάλεγε μουσικές. Και ακούτε τι μπάντα έφτιαξαν τα κορίτσια. Οι Woman Sisters, για την ακρίβεια. If I Let You είναι η κομματάρα τους.

Me and You από τον Bonobo. Μέσα στο 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ και το λέει Distance in Static.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Κόσμος Radio.gr.

κύριε Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Και κυρίως στις διαφορετικές εκδοχές μας, μας αρέσουν και αυτές. Ο Φλωριάν Πελιζιέ υπογράφει το κουιντέτο και τις μουσικές που έρχονται εδώ με τίτλο «Ου σε» ή αλλιώς «Κι σε».

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Deacon Hints Live φεύγει από τους Thundersticks και μόνος φτιάχνει αυτό το soundtrack με τίτλο Lost Daughter. Λίτα Swims είναι το κομμάτι.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου. Οίκος ανταχής ανοιχτός και φεύγουμε προς Βραζιλία με αυτό το μορέρε ακουαφάμπα.

Hot Mule φέρνει κοντά αυτόν τον Ακολόνια, το οποίο έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Πάρτς, αλλά και την ορχήστρα του.

Η Ράδιο Μαρτίκο φέρνει αυτή την μελωδία από την Κούβα, από τους Μπεμπεγιά Jazz National, που υπογράφουν ένα Sabor de Guajira.

ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα πάντα, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές και ιστορίες. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος